0: Σε λίγες ημέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας, συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
2: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: σε λίγες ημέρες μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Φεκαίστε 9.gr. Μπήκες. Κόλλησες.

0: Σε λίγες μέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.

0: Σε λίγες μέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: www.fakeistania.gr. Because. Κόλλησες.

φοβηθείς το χείλος του γκρεμού να πέσεις. Είναι ο μόνος τρόπος να καταλάβεις πως αυτό που είχες δεν ήταν δεσμός. Ήταν δεσμά. Εσύ όμως μη φοβηθείς, γιατί εκεί που δεν τόλμησες ποτέ σου να πας, βρήκες το άλλο σου μισό.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρησία.

0: υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
1: Όσο αλλάξαμε κι οι δυο, okay. Αυτά που χτίσαμε καιρό.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνι, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνι, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: Σε λίγες μέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία. Καριέρα με προοπτική.
3: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Χοιρινός λαιμός 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Hot προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνι, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνι, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Υδρόγειος 106,9.
8: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σειρά, ξεκόλα.
10: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης, χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Μανουσάκη να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες σε ένα δίωρο με πάρα πολύ καλή διάθεση, με πάρα πολύ καλή ψυχολογία και με πάρα πολλά θέματα που ελπίζω σήμερα να καταφέρω να τα πω, γιατί και χθες ήθελα διάφορα και δεν τα κατάλαβα, δεν τα πρόλαβα. Πέρασε η ώρα και δεν το κατάλαβα αυτό ακριβώς. Λοιπόν, είμαστε εδώ, έχουμε και πρόταση εξαιρετική βιβλίου Βασιλική Παπουτσάκη, η κάμαρα και άλλα καφενεία από τις εκδόσεις Ταξιδευτής. Ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο που μιλάει, ουσιαστικά είναι το ρεζουμέ της ζωής θα έλεγα. Περιγράφει κάποια πάρα πολύ ωραία καφενεία που συνειδητοποιούμε πάρα πολλές αλήθειες, ουσίες και συνειδητοποιήσεις της ζωής μας. Είναι ένα βιβλίο το οποίο το διαβάζεις και καταλαβαίνεις πάρα πολλά για σένα, αλλά και για τη ζωή που ζεις. Πολύ ωραίο βιβλίο λοιπόν. Νομίζω ότι θα το διαβάσεις μέσα σε μία μέρα. Ναι, είναι τόσο ενδιαφέρον. Φιλιά πάρα πολλά να στείλω και σε εσένα που τώρα με ακούς και δουλεύεις, σε εσένα που χαλαρώνεις. Έχουμε να πούμε σε λίγο και αρκετά ήδη ξεκούρασες, γιατί πίστεψέ με, δεν υπάρχει μόνο μία ξεκούραση. Και όμως

Οπότε πες μου, πριγκίπισσά μου, τον δράκο πρέπει να σκοτώσω. Πες μου, πριγκίπισσά μου, ποιο πύργο πρέπει να σκαρφαλώσω. Πες μου, πώς μπορώ να χωθώ στο παραμύθι σου αυτό. Αν θέλεις μπορώ να ξαναρθώ σαν υπότης.

Ελένη Μανουσάκη, να πες για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Έλεγα λίγο νωρίτερα λοιπόν ότι έχω να προτείνω. Καλά, και εσύ αν έχεις να προτείνεις, φυσικά και θα σε ακούσω. Αλλά έχω να προτείνω συγκεκριμένα είδη ξεκούρασης, τα οποία δεν έχουν να κάνουν, παιδιά, μόνο με το σώμα. Γιατί παρατήρησέ το, η σωματική κούραση θεωρώ ότι μπορεί να ξεπεραστεί εύκολα με έναν ύπνο, με μία μέρα ανάπαυσης, ανάπαυλας. Η ψυχική όμως κούραση δεν περνάει τόσο εύκολα, σε καμία περίπτωση. Η ψυχική κούραση μπορεί να είναι θόρυβος από ανθρώπους, μπορεί να είναι ένας χωρισμός, μπορεί να είναι ένα πένθος, μπορεί να είναι δεν περνάω καλά στη δουλειά μου ή με ενοχλεί ο συνάδελφός μου, μπορεί να είναι τα πάρα πολλά τρεξίματα, τα οικονομικά άγχη. Αυτή η κούραση λοιπόν θέλει απόλυτη ησυχία, αποτοξίνωση από κακές ειδήσεις, αποτοξίνωση από ανθρώπους που δεν μας ηρεμούν και προσοχή και στους φίλους αλλά και στους συντρόφους. Η ευχή και η προσευχή.

0: Μανουσάκη.
1: Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Το λέγαμε λοιπόν ότι αλλάζει η ώρα μέσα στον Οκτώβριο, πιο νωρίς από ποτέ, 25 Οκτωβρίου, ημέρα Κυριακή. Αλλάζει λοιπόν η ώρα, τη Σάββατο προς Κυριακή, δηλαδή Σάββατο 24 Οκτωβρίου προς Κυριακή 25, τα ρολόγια μας θα τα γυρίσουμε μία ώρα πίσω. Φυσικά και αυτό σημαίνει ότι θα κοιμηθούμε λίγο παραπάνω. Εγώ να σου πω, διανύω τώρα μία φάση που ψάχνω τον ύπνο με τον τουφέκι. Έτσι, δηλαδή, όπου βρω κοιμάμαι. Ένα θα σου πω, κάπως χρειάστηκε να κοιμηθώ σε κάτι τάβλες του κρεβατιού γιατί έπλυνα το στρώμα. Κοιμήθηκα πάνω στις τάβλες και κοιμήθηκα και πάρα πολύ καλά. Καταλαβαίνεις την ίστα μου. Εγώ πάντως κάπου εδώ θα πω, με αφορμή την αλλαγή της ώρας, να μείνουμε και λίγο σπίτι γιατί χαλάσαμε πάρα πολλά λεφτά το καλοκαίρι. Οπότε τώρα που νυχτώνει νωρίτερα, να κάτσουμε σπίτι να κάνουμε οικονομία και να κοιμόμαστε. Πάλι στον ύπνο το κατέληξα, έλεος.

0: ξεκίνησε.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση. Αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Χέλ και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
6: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
7: Elabet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Elabet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fraserderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
9: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.

Επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα, μετά το διαφημιστικό μας break. Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Ατζελίνα Τζολί πούλησε την ιστορική επαυλή της στο Λος Άντζελες έναντι 24,75 εκατομμυρίων δολαρίων, χαμηλότερα κατά 5,1 εκατομμύρια δολάρια από την αρχική ζητούμενη τιμή. Τι λες ρε παιδί μου, έπεσε και έξω το κορίτσι μου η Ατζελίνα. Την ολοκλήρωση λέει της πώλησης επιβεβαίωσε πηγή στο People. Η ηθοποιός είχε διαθέσει το ακίνητο στην αγορά το Μάιο ζητώντας 29,85 εκατομμύρια δολάρια. Το είχε αγοράσει τον Ιούνιο του 2017 για 24,5 εκατομμύρια δολάρια. Α, ήθελε και να βγάλει. Ένα χρόνο μετά το χωρισμό της από τον Brad Pitt. Μάλιστα. Τώρα που είπα Brad Pitt, δεν ξέρω αν έχεις δει την ταινία «Η καρδιά του κτίνους», αλλά είναι εξαιρετική με πάρα πολύ ωραίο story, πολύ ωραία φωτογραφία και πάρα πολύ ωραίο σκυλάκο, εξαιρετικό. «Η καρδιά του κτίνους», Brad Pitt, και μόνο που παίζει ο Brad και ένα σκύλος, εμένα μου αρκεί.

μπροστά, μόνο μπροστά, πουθενά αλλού. Οπότε γενικά μην τα φοβάσαι. Και κάθε τέλος εννοείται ότι είναι μια νέα αρχή. Εν τω μεταξύ, αν δεν κάνεις χώρο στο καινούριο, πώς περιμένεις να αλλάξουν τα πράγματα που σε στεναχωρούν, τα πράγματα που σε προβληματίζουν? Λοιπόν, σε πολύ πολύ λίγο αστρολογικά, ενδιαφέροντα νέα, θετικά, και έχουμε και άλλα, να πούμε. Έχουμε και ενίσχυση ανασωπητικού, γιατί το φθινόπωρο λίγο μας έχει προκαλέσει και κρυολογήματα.

Λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Είπα ότι θα έχω ζώδια. Έχω βέβαια πάρα πολλά θέματα να συζητήσω μαζί σου. Παίζω για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες και βέβαια επειδή θα μιλήσω για τον Οκτώβρη, να σου πω ότι το ζώδιο που πρωταγωνιστεί αυτό το μήνα είναι ο Ζυγός. Ο Ζυγός που θα δει αρκετές εξελίξεις στη ζωή του. Αυτός ο μήνας λοιπόν έχει το εξής σύνθημα. Αυτό που νιώθουμε αυτό και θα λέμε. Κριός, η ανάγκη για απόσυρση μπορεί να συγκρουστεί με εκκρεμότητες στο σπίτι. Ταύρος, μια κουβέντα με φίλο ή μια ομαδική συνομιλία μπορεί να σε αγγίξει πιο βαθιά. Δίδυμη, στη δουλειά πρόσεχε, υπάρχει μια τάση για παρεξήγηση και καθυστερήσεις θα έχεις. Καρκίνος, οι αντιδράσεις σου μπορεί να είναι έντονες. Προσοχή στις αφορμές που δίνεις ή που λαμβάνεις. Λέων, κοινά οικονομικά και θέματα εμπιστοσύνης ζητούν προσοχή. Παρθένος, στις σχέσεις και στις συνεργασίες μπορεί να βλέπεις αυτό που ελπίζεις και όχι αυτό που ισχύει. Σε λίγο, στην επόμενη ώρα, τα υπόλοιπα 6 ζώδια.

0: Σε λίγες ημέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Xixo, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές. Μόνο 5,95.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
9: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
10: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
9: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
10: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
9: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
10: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
9: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
10: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
9: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95
10: και 2810-3410-19.
9: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
4: Υδρόγειος 106,9.
11: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Σειρά, ξεκόλα.
13: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά. Φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Μη μου λες μεγάλα λόγια κι ό,τι δήθεν με

Δυναμικά μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ολοκληρώνω τα αστρολογικά, είχα μείνει στο ζυγό. Η καθημερινή ρουτίνα θέλει ξανά έλεγχο. Ώρες ραντεβού, λεπτομέρειες, ενέργειά σου μπορεί να είναι λίγο χαμηλότερη, οπότε άφησε κάποια περιθώρια στο πρόγραμμα. Σκορπιός, είσαι πολύ δημιουργικός, δημιουργική, ενώ το ερωτικό συνέστημα ανεβαίνει, εκφράσου ελεύθερα. Το ξώτη, στο σπίτι και την οικογένεια, μια μικρή κουβέντα μπορεί να ξυπνήσει παλιά ευαισθησία. Εγώ καιρος, μηνύματα και τηλεφωνήματα μπορεί να παρεξηγηθούν εύκολα. Ξαναδιάβασε πριν στείλεις και ζήτα διευκρινήσεις αντί να υποθέτεις. Υδροχόος, τα χρήματα και η αίσθηση αξίας σου περνούν από το φίλτρο του συναισθήματος. Απόφυγε αγορές για να πάρεις παρηγοριά και έλεγξε κάθε ποσό 2, 3 και 4 φορές. Ιχθύς, ψαράκια, μια πολύ ωραία μέρα. Νιώθεις τα πάντα βέβαια πιο έντονα, ενώ η διέστησή σου είναι πάρα πολύ δυνατή. Αυτό που νιώθεις βέβαια δεν είναι πάντα και σωστή απόφαση. Σε πολύ πολύ λίγο τι χρειαζόμαστε για να κτίσουμε γερή αυτοπεποίθηση.

Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να πέσει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Πάμε να δούμε τι χρειαζόμαστε πραγματικά αληθινά για να κτίσουμε αυτοπεποίθηση. Η αυτοπεποίθηση, βέβαια, εγώ να πω κάπου εδώ, δεν σημαίνει ότι δεν φοβόμαστε, έτσι. Σημαίνει ότι μαθαίνουμε να εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας ακόμη και όταν υπάρχει φόβος. Πρώτος τρόπος για να χτίσεις αυτοπεποίθηση είναι να δείξεις πολύ μεγάλη φροντίδα στο πώς μιλάς στον εαυτό σου. Η εσωτερική σου φωνή επηρεάζει περισσότερο από όσο νομίζεις τον τρόπο που στέκεσαι στα πράγματα. Κράτα τις μικρές υποσχέσεις που δίνεις στον εαυτό σου, είτε αυτό είναι γυμναστήριο, είτε αυτό είναι ότι κόβω ένα ελάττωμα, ή ότι αυτό είναι κόβω το φαγητό το πολύ. Η εμπιστοσύνη στον εαυτό κτίζεται όταν βλέπεις ότι είσαι συνεπής. Κάνει μικρά πράγματα που συνήθως αποφεύγεις. Αντιμετώπισε τους φόβους σου. Κάθε μικρή πράξη θάρρους ενισχύει την αίσθηση ότι μπορείς. Μην περιμένεις να φύγει ο φόβος για να προχωρήσεις. Μπορείς να κάνεις το επόμενο βήμα ακόμη και με φόβο. Η πραγματική αυτοπεποίθηση δεν χρειάζεται να αποδεικνύεται συνεχώς. Συχνά είναι ηρεμή και σταθερή. Και τέλος, δεν χρειάζεται να είμαστε τέλειοι για να έχουμε εμπιστοσύνη. Κανείς δεν είναι τέλειος.

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Λίγο πριν πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, πάμε να δούμε, να μιλήσουμε πάλι για γυμναστική και να πω κάπου εδώ ότι οι προπονήσεις είναι φάρμακα. Το ξέρεις ότι το τρέξιμο μειώνει τον κίνδυνο άνοιας, το κολύμπι είναι θεραπεία για την υπέρταση, τα push-ups είναι τρομερή θεραπεία για τη διάθεσή μας αλλά και για τη δύναμη του σώματός μας. Deadlift που αγαπώ πάρα πολύ είναι θεραπεία για τον πόνο στη μέση. Τα καθίσματα είναι θεραπεία για την οστεοπόρωση. Το περπάτημα είναι θεραπεία για το άγχος και την κατάθλιψη. Το ποδήλατο είναι θεραπεία για την αντίσταση στην ινσουλίνη. Το ποδήλατο έτσι κι αλλιώς, επειδή είναι και λίγο κάρδιο, κάνει πολύ καλό και στην καρδιά. Και τέλος, ασκήσεις ισορροπίας, το κάταγμα ισχύου που δεν θα πάθεις ποτέ στα 75. Κανένα λοιπόν από αυτά δεν συνταγογραφείται, αν και σύντομα θα συνταγογραφείται και γυμναστική, αλλά όλα μας κάνουν πάρα πολύ καλό. Ασυζητητή.

0: είναι 9:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός λαιμός, 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Το αρώμα του σε ξυπνάει, η γεύση του σε συναρπάζει, το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη, μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη, στο Αρκαλοχώρι, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη, ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
3: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
4: Τι έγινε, κυρία μου?
3: Ληστεία, μου έκλεψαν την τσάντα.
4: Τι είχατε μέσα?
3: Τα πάντα, το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου.
4: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε.
3: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
4: Θρακόψωμα από τη Θράκα? Αυτό είναι σοβαρό.
3: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
4: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
3: Τι έχει μέσα?
4: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
5: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
6: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
5: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
6: Μονοποικιλιακών.
5: Specialty.
6: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
5: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
6: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
5: Αρωματικά βότανα και τσάι.
6: Κρύα ροφήματα.
5: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
6: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
5: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
6: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
5: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
6: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
5: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
6: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
5: Espresso.gr.
6: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
5: Τηλέφωνο 2810-315-990.
6: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
5: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
7: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
8: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
10: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.

Επιστρέψαμε από τις διαφημίσεις και φυσικά έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Σου είχα τάξει συμβουλές για ένα πολύ ωραίο δυνατό ανασωπητικό σύστημα, γιατί εν ώψη, τι εν ώψη, το φθινόπωρο έχει μπει παιδιά, τι εν ώψη. Έχουμε λοιπόν ενίσχυση ανασωπητικού συστήματος σε μια εποχή που προσπαθείς να ισορροπήσεις μεταξύ ζέστης κρύου, κρύου ζέστης. Το πρωί είσαι ok, το μεσημέρι σε μια χαρά ζεσταίνεσαι, το βράδυ κρυώνεις και τούμπαλιν. Το φθινόπωρο λοιπόν ήρθε και μαζί ήρθαν και τα πρώτα κρυολογήματα. Επίσης ακούω πολύ και COVID, προσέχετε. Άνοιξαν και τα σχολεία, καταλαβαίνεις, τα παιδιά και οι γονείς εκτίθενται ξανά σε μικρόβια. Ιδανική στιγμή λοιπόν να ενισχύσουμε το ανασωπητικό μας. Τι βοηθάει πραγματικά? Ισορροπημένη διατροφή, πάρα πολλά φρούτα, πάρα πολλά λαχανικά εποχής. Οπωσδήποτε πολύς ύπνος, καλός ύπνος, σταθερό πρόγραμμα. Προσπαθούμε να μειώσουμε το άγχος, βάζουμε περισσότερη κίνηση και οπωσδήποτε βιταμίνες C, D και ψευδάργυρος και προβιωτικά για δυνατό μικροβίωμα. Και έτσι θωρακίζουμε τον οργανισμό.

Είμαστε παρέα δύο φορές την εβδομάδα, Οκτώβρης, με πολύ καλή διάθεση και πάμε να δούμε, σύμφωνα με έρευνα, πόσο κουραστική είναι τελικά η Ελλάδα στη χώρα μας. Δεν υπάρχει πιο δυστυχισμένη δουλειά, υπάρχουν όμως επαγγέλματα και κλάδοι, όπου η καθημερινή σωματική καταπώνηση φαίνεται να είναι πάρα πολύ έντονη. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνα, το 74% των εργαζομένων δήλωσε ότι πάντα ή συχνά επιστρέφει από τη δουλειά νιώθοντας σωματική εξάντληση. Τα ποσοστά ανακλάδο είναι χαρακτηριστικά. Καταλύματα και εστίαση, η κούραση σωματική φτάνει το 83%, χονδρικό λιανικό εμπόριο και επισκευές οχημάτων 76%, μεταφορές και αποθήκευση 76%, κατασκευές, η κούραση φτάνει το 72%, η εκπαίδευση 72%, η μεταποίηση 70%, υγεία και κοινωνική μέρημνα 66%, ενημέρωση και επικοινωνία 63%, εγώ θα πω ότι εκεί υπάρχει και πολύ άγχος, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 61%. Πίσω από κάθε αριθμό υπάρχει ένας άνθρωπος, παιδιά, που ξυπνάει το πρωί για να πάει στη δουλειά και επιστρέφει στο σπίτι του, έχοντας δώσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ενέργειάς του. Και η ποιότητα μιας δουλειάς δεν είναι μόνο μισθός, είναι το ωράριο, είναι η ένταση, το περιβάλλον, οι ευθύνες, η ασφάλεια. Είναι σημαντικά.

ποτέ σου. Εύχομαι να μην δεις κι απ' τις παλιές πληγές σου ποτέ μη γιατρευτείς, να έχεις στα βήματά σου

Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ελένη Μανουσάκη να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Θέλω να πω τη σοφία της ημέρας. Θέλω να σας πω ότι δεν ζούμε μόνο για το Σαββατοκύριακο. Θέλω κάθε μέρα να βάζεις κάτι όμορφο, να ξεκουράζεσαι. Τα Σαββατοκύριακα δεν είναι 3, 4, 5 μέρες, είναι μόνο 2 μέρες, οπότε δεν μπορείς να αναποθέτεις όλα τα όνειρα εκεί, ούτε όλα τα ενδιαφέροντά σου. Βάλε μέσα στην εβδομάδα κάτι που αγαπάς, μια συνάντηση, ένα καφέ, ένα κρασί, μια ωραία προπόνηση, ένα ωραίο διάλειμμα στο σπίτι. Τα παιδιά μπορείς να τα χαρείς όχι μόνο Σάββατο και Κυριακή, και φυσικά δεν κάνουμε εκπτώσεις στη σχέση μας, στις φιλίες μας και στην ψυχολογία μας. Να λέμε όχι όταν κάτι μας εξαντλεί, να βάζουμε όρια χωρίς ενοχές, να προσέχουμε το σώμα μας, να τρώμε σωστά, όχι για να διορθώσουμε το σώμα μας, αλλά για να το αγαπήσουμε και να το φροντίσουμε. Τα λέμε πάλι την άλλη εβδομάδα, ίδιες ώρες και ίδιες μέρες. Φιλάκια πολλά από την Ελένη Μανουσάκη.

0: Σε λίγες μέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Vk69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiterm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiterm. Freeze it, feel it, glow. Fresiterm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή 10 με 12 στον Υδρόγειο 106,9.
8: Ότι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ότι αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Άμα θα πονάω θα πονάς, είπες. Και τι δεν είπες? Ώρες μικρές στα σκοτεινά του πονού, πιάνω τη συγνότητα. Σε θέλω τραγικά.

0: ρωτήσω.
1: Μια ακόμη εβδομάδα ολοκληρώθηκε, οι μεταδόσεις καταγράφηκαν και οι αριθμοί μίλησαν. Το Media Inspector μέτρησε τι πραγματικά έπαιξε στο ελληνικό ραδιόφωνο και τώρα μετράμε αντίστροφα τα 40 τραγούδια που ακούστηκαν περισσότερο. Αυτό είναι το επίσημο ελληνικό Top 40 του Media Inspector και της IFPI.
2: Τώρα ο Κυριάκος Μαραγκός.

σας, είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, σας καλωσορίζω στη δεύτερη εκπομπή του ελληνικού Top 40 από το Media Inspector και την IPI. Ναι, είμαστε ξανά μαζί. Αν τώρα συντονιστήκατε, ήρθατε ακριβώς στην κατάλληλη στιγμή. Το πρώτο φθινοπορεινό αεράκι του Οκτώβρη μπορεί να άρχισε να δροσίζει τις νύχτες. Εδώ όμως η θερμοκρασία ανεβαίνει, γιατί έχουμε φτάσει στις 20 μεγαλύτερες ελληνικές ραδιοφωνικές επιτυχίες της προηγούμενης εβδομάδας, πάντα σε μεταδόσεις. Και μια γρήγορη υπενθύμηση για το τι ακριβώς ακούμε. Το Media Inspector παρακολουθεί καθημερινά το πρόγραμμα των ελληνικών ραδιοφωνικών σταθμών και μέσω τεχνολογίας αναγνώρισης ήχου καταγράφει ποιο τραγούδι μεταδίδεται και πόσο συχνά. Από αυτές τις πραγματικές μεταδόσεις προκύπτει η κατάταξη που ακολουθούμε. Άρα εδώ δεν ψηφίζουμε, δεν μαντεύουμε και σίγουρα δεν βάζουμε το αγαπημένο μας τραγούδι ψηλότερα επειδή πολύ απλά μας άρεσε. Καταγράφουμε τι πραγματικά παίζει στο ελληνικό ραδιόφωνο και την πρώτη εικοσάδα, κάπως έτσι την άνοιξε ήδη η Ελένη Φουρέιρα. Αλληλούια! Και στην εκπομπή μας και στο ξεκίνημα αλλά και στο νούμερο 20, μια θέση χαμηλότερα από την προηγούμενη εβδομάδα. Μπροστά μας έρχονται και τη Γαρμπή με το Υποσυνείδητο, ο Χρήστος Μενιδιάτης με το Ό,τι πιο όμορφο, Πάνος Κιάμος με την Ανοιχτή Ακρόαση και Χρήστος Μάστορας με τη Μαργαρίτα. Και ειδικά ο Πάνος Κιάμος έχει λόγο να ανοίξει την Ακρόαση και τη Σαμπάνια μαζί, γιατί κάνει μια από τις μεγαλύτερες ανόδους και αυτής της εβδομάδας.

0: Ακρόπολης. Ακούσαμε 4 τραγούδια και έχουμε εδώ τον μεγάλο κερδισμένο της πρώτης εικοσάδας. Νωρίτερα η Κέντι Γαρμπή με το υποσυνείδητο έχασε 2 θέσεις στο νούμερο 19 αυτή. Ο Χρήστος Μενιδιάτης έκανε την αντίθετη κίνηση και ανέβηκε 2 στο 18 με το Ό,τι πιο όμορφο. Και μετά ο Πάνος Κιάμος. Η ανοιχτή ακρόαση μπήκε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα στο νούμερο 28 και σήμερα βρίσκεται ήδη στο νούμερο 17, δηλαδή 11 θέσεις παραπάνω. Αυτό δεν είναι ανοιχτή ακρόαση, είναι ανοιχτός διάδρομος απογείωσης. Στο νούμερο 16 ο Χρήστος Μάστορας με την Μαργαρίτα του μένουν ακριβώς στην ίδια θέση. Και πριν προχωρήσουμε προς το top 10, μικρή έξοδος από την επίσημη κατάταξη, φέρνω τις πιο φρέσκες επιτυχίες της εβδομάδας και εξτρά τραγούδια που αξίζουν το δικό τους χρόνο εδώ στην αγαπημένη σας εκπομπή.
1: Και τώρα ένα τραγούδι εκτός αραντάδας για αυτή την εβδομάδα.

0: Είναι 10:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός λαιμός, 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
3: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
2: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
3: Μονοποικιλιακών.
2: Specialty.
3: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
2: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
3: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
2: Αρωματικά βότανα και τσάι.
3: Κρύα ροφήματα.
2: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
3: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
2: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
3: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
2: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
3: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
2: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
3: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: Espresso.gr.
3: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-315-990.
3: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
2: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
4: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
7: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresh Derm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδο. Επίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
8: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
9: Τώρα ο Κυριάκος Μαραγκός.
10: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδας? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή 10 με 12 στον υδρόγειο 106,9.

Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός εδώ στο ελληνικό Top 40 των ελληνικών επιτυχιών που τα έσπασαν σε μεταδόσεις στο ραδιόφωνο. Μόλις ακούσαμε την Αναστασία, τι άλλο, σπάστε τα στο νούμερο 15 για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα στην κυριολεξία. Δεν σπάει τίποτα. Σταθερή στην ίδια θέση. Τώρα όμως ήρθε η ώρα να μπούμε σε μια τετράδα που τα πράγματα αρχίζουν να στενεύουν. Στο νούμερο 14 θα συναντήσουμε τη Ρία Ελληνίδου με το Εξηγήστε μου. Στο 13 Αντώνη Ρέμο με τη Δευτέρα. Στο 12 Αναβίση με το Αιγαίο. Και στο νούμερο 11 τον Απόν με την Καντάδα. Και προσέξτε τον Απόν γιατί είναι ο μοναδικός αυτής της τετράδας που την δεδομένη εβδομάδα κινείται προς τα πάνω. Όλοι οι υπόλοιποι είτε μένουν στη θέση τους είτε αφήνουν λίγο χώρο. Ήρθε η ώρα να τους ακούσουμε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: σκεπασμένα.
1: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός στο ελληνικό Top 40 από το Media Inspector και την IPI. Μόλις ακούσαμε 4 τραγούδια στη σειρά, είμαστε πλέον στην πόρτα, μπορούμε να πούμε, της πρώτης δεκάδας. Η Ρία Ελληνίδου με το Εξηγήστε μου παραμένει σταθερή στο νούμερο 14. Ο Αντώνης Ρέμος και η Δευτέρα χάνουν 2 θέσεις και βρίσκονται στο 13. Ίσως επειδή μεταξύ μας πάντα ποτέ κανείς δεν συμπάθησε ιδιαίτερα τις Δευτέρες. Στο νούμερο 12 η Άννα Βύση με το Αιγαίο μένει εντελώς αμετακίνητη. Και εδώ υπάρχει ένα πολύ ωραίο μουσικό.

0: παράδοξο. Η Βύση κάνει έδαφος με το ένα τραγούδι, αλλά λίγο αργότερα θα επιστρέψει με άλλο μέσα στην τελική εξάδα. Και μάλιστα η Ανούλα έρχεται από μια τεράστια συναυλιακή στιγμή στο ΆΚΑ. Η απουσία του Νίκου Καρβέλα από τη συναυλία μπορεί να σχολιάστηκε αρκετά, ενώ η ίδια τον ευχαρίστησε δημόσια από τη σκηνή για την καθοριστική παρουσία του στην μουσική της διαδρομή. Στο νούμερο 11 ο Απών με την Καντάδα κερδίζει δύο θέσεις και πλέον χτυπάει το κουδούνι της δεκάδας. Εμείς, πριν ανοίξουμε την πόρτα, κάνουμε μια μικρή μουσική παρακάμψη.
1: Ακούτε το ελληνικό Top 40.
2: Ώρα να βγούμε εκτός λίστας και να ακούσουμε πρώτοι τα τραγούδια που θα παίζουν σύντομα όλοι οι άλλοι.
3: Φεγγάρι

0: Σε λίγες μέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές μόνο 5,95.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
7: Κατέβα από την καρέκλα.
8: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
7: Φοβάμαι.
8: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
7: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
8: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
9: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
10: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
9: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
10: Παγκρίτια Απολυμαντική.
9: Τηλέφωνο 2810-344-988.
8: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
11: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
12: Υδρόγειος 106,9.
13: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο age freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
15: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή 10 με 12 στον Υδρόγειο 106,9.
16: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
17: Τώρα ο Κυριάκος Μαραγκός.

Και κυρίες και κύριοι, μόλις τώρα μπήκαμε στους 10 πρώτους και πρώτες. Ο Πέτρος Ιακωβίδης με τον παγκόσμιο φαινόμενο ήταν στο νούμερο 10 και εδώ έχουμε απόλυτη σταθερότητα. Δεύτερη ακριβώς εβδομάδα στην ίδια θέση. Και τώρα αρχίζει η πραγματική μάχη. Έρχεται στο νούμερο 9 ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τις καμπάνες και μετά έχουμε Κατερίνα Λιόλιο επί 2. Στο νούμερο 8 ο λογαριασμός, στο νούμερο 7 η παγκόσμια ημέρα του ψεύτη, back to back. Και στο νούμερο 6 θα επιστρέψει η Άννα Βύση με το όχι γιατί. Η οποία παρεμπιπτόντως έχει αποφασίσει ότι το συγκεκριμένο τραγούδι δεν θέλει να βλέπει βελάκια προς τα κάτω, μόνο προς τα πάνω. 4 από τα 10 μεγαλύτερα airplay hits αυτής της εβδομάδας μόλις ξεκινάνε τώρα να παίζουν εδώ στο δικό σας επίσημο ραδιόφωνο που παίζει το ελληνικό Top 40.

0: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός. Μόλις ακούσαμε 4 τραγούδια στη σειρά με αμέτρητες μεταδόσεις στο ελληνικό ραδιόφωνο την προηγούμενη εβδομάδα. Οι καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργυρού χάνουν 2 θέσεις, βρίσκονται στο νούμερο 9 και μετά είχαμε ένα μικρό Λιόλιου Takeover. Στο νούμερο 8 ο Λογαριασμός της έχασε 2 θέσεις, αλλά ακριβώς από πάνω η Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη κέρδισε 1 και έφτασε στο νούμερο 7. 2 διαφορετικά τραγούδια της Κατερίνας Λιόλιου μέσα στα 8 πρώτα, όταν τσακώνεσαι ουσιαστικά με τον εαυτό σου για το ποιο τραγούδι θα είναι ψηλότερα, μάλλον η εβδομάδα σε πάει πάρα πολύ καλά. Στο νούμερο 6 η Άννα Βύση συνεχίζει την εντυπωσιακή πορεία του Όχι Γιατί, από το νούμερο 9 στο νούμερο 6 αυτήν την εβδομάδα, άλλες 3 θέσεις παραπάνω. Θυμηθείτε ότι πριν από 2 εβδομάδες ήταν μόλις στο νούμερο 32. Από το νούμερο 32 στο νούμερο 6 μέσα σε μόλις 2 charting weeks, αυτό πλέον δεν είναι άνοδος, είναι express. Τώρα έχουν απομείνει μόνο 5 τραγούδια στο δρόμο προς την κορυφή, πριν όμως μπούμε στην τελική πεντάδα, μια τελευταία ανάσα έξω από την επίσημη κατάταξη.
1: Και τώρα ένα τραγούδι εκτός αραντάδας για αυτή την εβδομάδα.

0: φύγετε.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
3: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
0: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
0: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
0: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810 282450.
0: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
3: Γρήγορα,
0: εύκολα,
3: ανθρώπινα.
4: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Χοιρινός λαιμός, 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
5: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
6: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
7: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
6: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
7: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
6: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
7: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
6: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
7: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
6: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 284495.
7: Και 2810 341019.
6: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
8: Ένα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
9: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
11: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξυδοτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξυδοτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
12: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
13: Τώρα, ο Κυριάκος Μαραγκός.
14: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή 10 με 12 στον υδρόγειο 106,9.

Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και κάπως έτσι φτάσαμε στις 5 πρώτες θέσεις με την Νατάσα Θεοδωρίδου και το φορτηγό της στο νούμερο 5. Και το φορτηγό αυτή την εβδομάδα δεν πάει ούτε μπροστά ούτε πίσω. Παρκάρει ακριβώς στην ίδια θέση και μάλιστα μέσα στην κορυφαία πεντάδα, οπότε μια χαρά το βρίσκω. Τώρα όμως μπροστά μας έχουμε 4 θέσεις και η κατάσταση αρχίζει να γίνεται πραγματικά ενδιαφέρουσα. Στο νούμερο 4 ο Γιώργος Σαμπάνης με το Τι θέλω εγώ με σένα, και θυμίζω ότι χτες τον ακούσαμε ήδη στο νούμερο 27 μαζί με τον Νίκο Μακρόπουλο στις Ολοκένουργιες Χάρτινες Αγάπες. Δύο διαφορετικές παρουσίες λοιπόν για τον Γιώργο Σαμπάνη, η μία στην τελική τετράδα. Στο νούμερο 3 η Ιουλία Καλυμάνη με το Στα καλύτερα που έλκονται, και μετά μένουν δύο αρσενικά προσμάχη. Νίκος Οικονομόπουλος και Θοδωρής Φέρης. Την προηγούμενη εβδομάδα ο Οικονομόπουλος ήταν στο νούμερο 2, ο Φέρης στο νούμερο 1. Αλλάζει κάτι αυτή την εβδομάδα? Ή μήπως Οκτώβριος μπήκε, τα φύλλα πέφτουν, η θερμοκρασία πέφτει, αλλά ο Θοδωρής Φέρης δεν πέφτει με τίποτα. Για πάμε να δούμε.

0: Και ναι, η κορυφή παραμένει ίδια. Πριν φτάσουμε όμως εκεί, είχαμε μία μικρή ανταλλαγή θέσεων στο νούμερο 3 και στο νούμερο 4. Ο Γιώργος Σαμπάνης με το «Τι θέλω εγώ με σένα» υποχώρησε μία θέση και πλέον βρίσκεται στο 4. Και αυτή τη θέση παίρνει η Ιουλία Καλυμάνου. Το τραγούδι της «Τα καλύτερα που έλκονται» είναι μία θέση παραπάνω, είναι στο νούμερο 3. Είναι ένα τραγούδι που είχε αρχίσει να γίνεται viral στα social media ακόμη πριν καν την επίσημη κυκλοφορία του. Τώρα βρίσκεται ήδη στην πρώτη τριάδα του ελληνικού Airplay. Στο νούμερο 2, για μία ακόμα εβδομάδα, συναντήσαμε τον Νίκο Οικονομόπουλο με το «Ένοχο κορμί». Και στο νούμερο 1, Θοδωρής Φέρης, «Είπες», άλλη μία εβδομάδα στην κορυφή. Ο Φέρης μπαίνει στον Οκτώβριο όχι μόνο ως νούμερο 1 κάτοχος του Airplay, αλλά και με τις εμφανίσεις του στο Ποσειδόνιο να συνεχίζονται κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Κάπως έτσι ολοκληρώνεται και αυτή η σαραντάδα. Μία εβδομάδα που μας έφερε την Στέλλα Καλή κατευθείαν στο νούμερο 34, Σαμπάνη και Μακρόπουλο μαζί για πρώτη φορά δισκογραφικά στο νούμερο 27, τον Πάνο Κιάμο να κάνει το άλμα της εβδομάδας με 11 θέσεις, την Άννα Βύση να συνεχίζει την εντυπωσιακή ανάβαση του «Όχι γιατί» και τον Θοδωρή Φέρη να κρατά για ακόμη μία φορά τα κλειδιά του νούμερο 1. Και κάπως έτσι είναι και το φθινόπωρο, ε! Αλλάζουν τα χρώματα, αλλάζει ο καιρός, αλλάζουν οι θέσεις. Κάποια τραγούδια όμως απλώς αρνούνται να φύγουν από την κορυφή. Είμαι ο Κυριάκος Μαλακός και αυτό ήταν το ελληνικό Top 40 του Media Inspector και της IFBI. Ραντεβού όπως πάντα την επόμενη εβδομάδα με μια καινούργια αναμέτρηση, μια καινούργια σαραντάδα και την πραγματική εικόνα του ελληνικού ραδιοφώνου. Και πριν κλείσουμε, έχουμε ακόμα μουσική, έτσι. Για τελευταία φορά σήμερα βγαίνουμε εκτός επίσημης κατάταξης με φρέσκες κυκλοφορίες και εξτρά επιτυχίες εκτός Top 40. Γιατί η σαραντάδα μπορεί να τελείωσε, η μουσική ευτυχώς όχι. Καλή συνέχεια σε όλους και όλες.
1: Και τώρα ένα τραγούδι εκτός σαραντάδας για αυτή την εβδομάδα.

0: Σε λίγες μέρες μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
3: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Χοιρινός λαιμός, 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
4: Υδρόγειος 106,9.

Γεια σου και καλώς ήρθες στην παρέα μας. Κυριακή σήμερα και σιγά σιγά πλησιάζουμε στα μέσα αυτού του όμορφου μήνα. Αυτή η κυριακάτικη ηρεμία έχει κάτι διαφορετικό. Λίγο πιο χαλαρούς ρυθμούς, λίγο περισσότερη μουσική και λίγο περισσότερο χρόνο για μας. Είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και για το επόμενο όμορφο δίωρο σου κρατάμε παρέα. Ακούς το καλύτερο ραδιόφωνο με νέες επιτυχίες. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Και σήμερα σας έχουμε ετοιμάσει μια όμορφη κυριακάτικη διαδρομή, μουσικά νέα, μια ενδιαφέρουσα ιστορία από την καθημερινότητα, το αγαπημένο μας σαν σήμερα, την παροιμία της ημέρας, μια μικρή σκέψη και φυσικά τα δικά σας μηνύματα. Εσύ απλώς μείνε εδώ, τη μουσική την έχουμε αναλάβει εμείς.

Θέλω φυσικά και τα δικά σας μηνύματα στα social του σταθμού και σήμερα θα ήθελα να μου πείτε ποιο είναι αυτό το τραγούδι που νιώθετε πως γράφτηκε για σας. Αυτό το τραγούδι που με το που το ακούσετε λέτε ότι παιδιά αυτό είναι για μένα. Περιμένω τις επιλογές σας.

αισθάνεται.

0: είναι 12.30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.

Και πάμε στην αγαπημένη μας ενότητα, το Σαν Σήμερα. Σαν σήμερα λοιπόν, 11 Οκτωβρίου του 1992, γεννήθηκε η Cardi B, μια από τις πιο γνωστές Αμερικανίδες ράπερ της νεότερης γενιάς, με τεράστια επιτυχία στη σύγχρονη ραπ και pop σκηνή. Η νεότερη φυσικά την ξέρετε πολύ καλά. Χρόνια της πολλά λοιπόν, και εμείς εδώ συνεχίζουμε μόνο με επιτυχίες.

0: βράδυ.
1: Πάμε και στην παροιμία της ημέρας. Η σημερινή μας παροιμία λέει: όποιος σκορπάει τον καιρό δεν τον ξαναμαζεύει. Και πόσο σωστό είναι αυτό, γιατί? Γιατί τα χρήματα μπορεί κάποια στιγμή να ξαναβρεθούν, πράγματα μπορείς να ξανααγοράσεις, το χρόνο όμως, ό,τι πέρασε δεν επιστρέφει. Γι' αυτό ίσως αξίζει να προσέχουμε λίγο περισσότερο που δίνουμε το χρόνο μας και κυρίως σε ποιους ανθρώπους τον χαρίζουμε. Γιατί τελικά ο χρόνος είναι ένα από τα λίγα πράγματα που όταν φεύγουν δεν ξαναγυρίζουν πίσω. Και τώρα πριν σκορπίσουμε κι άλλο το δικό μας χρόνο, συνεχίζουμε με μουσική.

0: Σε λίγες ημέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές μόνο 5,95.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Τα πάντα για το φως Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
7: Κατέβα από την καρέκλα.
8: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
7: Φοβάμαι.
8: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
7: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
8: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
9: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
10: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
9: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
10: Παγκρίτια Απολυμαντική.
9: Τηλέφωνο 2810-344-988.
8: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
11: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
12: Υδρόγειος 106,9.

Καινούργια τραγούδια, νέες κυκλοφορίες βλέπουμε και ακούμε συνέχεια και είναι ωραίο να βλέπεις πώς αλλάζουν οι μουσικές τάσεις. Άλλο τραγούδι γίνεται viral στα social, άλλο κατακτά τα ραδιόφωνα και κάποιο άλλο μπορεί να χρειαστεί λίγο χρόνο παραπάνω μέχρι να το αγαπήσουμε. Γιατί τελικά η μουσική θέλει και λίγο χρόνο για να γίνει δική μας.

Υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων που λέει θα κάτσω μόνο 5 λεπτά στο κινητό και ξαφνικά κοιτάει την ώρα και έχουν περάσει 2 ώρες. Μπήκες να δεις ένα βίντεο, μετά ένα άλλο, μετά κάτι που σου στείλε ένας φίλος και κάπου εκεί έχεις ξεχάσει γιατί άνοιξες το κινητό εξ αρχής. Η τεχνολογία έχει κάνει το 5 λεπτά πολύ επικίνδυνη μονάδα μετρήσεως.

Αν τώρα συντονίστηκες μαζί μας, καλώς ήρθες. Είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και ακούς το καλύτερο ραδιόφωνο. Κυριακή σήμερα, η παρέα συνεχίζεται και έχουμε ακόμα πολλά όμορφα τραγούδια μπροστά μας.

0: Έτσι.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός λαιμός, 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, πάρε Nature Valley σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
0: Υδρόγειος 106,9.

Μια μικρή σκέψη για σήμερα. Μην περιμένεις πάντα να έχεις περισσότερο χρόνο για να κάνεις αυτά που θέλεις. Όλοι λέμε θα το κάνω κάποια στιγμή ή θα το κάνω αύριο και δεν το κάνουμε ποτέ. Αυτή η ατάκα μπορεί να γίνει μήνες, μπορεί να γίνει χρόνια. Και αν έχει κάτι σημασία για σένα, βρες λίγο χρόνο τώρα, έστω λίγο. Γιατί οι στιγμές που ζήσαμε είναι αυτές που μένουν.

Και πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής μας κυριακάτικης παρέας. Μπήκαμε πλέον για τα καλά στον Οκτώβριο και ο μήνας προχωράει όμορφα και ήρεμα. Εμείς εδώ έχουμε λίγο ακόμα χρόνο μαζί, οπότε μη φύγεις, συνεχίζουμε με όμορφα τραγούδια.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: Δε φταίσαι εσύ ποτέ αγάπη.
1: Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μας κυριακάτικη παρέα. Σε ευχαριστώ πραγματικά που επέλεξες να περάσεις αυτό το 2ωρο εδώ μαζί μας. Θα σου πω να κρατάς το χρόνο σου για ανθρώπους και στιγμές που αξίζουν. Είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και θα τα πούμε πολύ σύντομα εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Σε λίγες ημέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
3: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Χοιρινός λαιμός, 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
4: Υδρόγειος 106,9. Hot Mix. Hot Mix. Hot Mix. Με τον Βασίλη Καραμάνου.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και ήδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Hot προτάσεις στο Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, πάρες Nature Valley σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
4: Τι έγινε, κυρία μου?
3: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
4: Τι είχατε μέσα?
3: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
4: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
3: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
4: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
3: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
4: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
3: Τι έχει μέσα?
4: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
0: Hot Mix. Hot Mix. Hot Mix. Με τον Βασίλη Καραμανόγλου.

0: Σε λίγες ημέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία. Καριέρα με προοπτική.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές μόνο 5,95.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Τα πάντα για το φως Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
7: Υδρόγειος 106,9.
8: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Εδώ είμαστε και θέλουμε η μόνη επίπτωση που έχει αυτό για το επόμενο δίωρο να είναι μόνο θετική, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, να σας ανεβάσουμε και να σας ανεβάζουμε όλο και πιο πάνω, όπως λέει και η Άννα Βίση στη συνέχεια. Εδώ είναι λοιπόν η εκπομπή που αγαπάτε αρκετά χρόνια τώρα, γύρω στα 13, Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε και είπαμε όλο πιο πάνω.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξενύχτας.

Απλά μαθηματικά από τον Απόν, ένα και ένα κάνουν δυο. Και έχει να κάνει με μαθηματικά και το επόμενο τραγούδι από τον Ηλία Βρετό. Και μάλιστα κάτι της παραπάνω, αφού μιλάμε για πρόστιμα.

Εδώ είμαστε λοιπόν λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο με δύο πολύ αγαπημένες καινούργιες τραγουδίστριες, καινούργιες σχετικά τουλάχιστον, έτσι. Αυτή είναι η Ανδρομάχη και αυτή είναι η Ιουλία Καλυμάνη.

0: και μισή.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός λαιμός, 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
0: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
0: Υδρόγειος 106,9.
3: Ένα πετόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
6: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολύ επίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

εκεί όταν σταματάνε οι δικαιολογίες, σαν και αυτό που λέει για με την ΔΕΗ και το ΝΟΤΕ, δεν είναι και μικρό, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Τώρα βέβαια αν πει και τίποτα άλλους λογαριασμούς όπως ούλεν, παραδείγματος χάρη, που είναι το νερό, ήταν παλιά εν πάση περιπτώσει η ΕΙΔΑΠ, τότε θα αποκαλυφθούν οι ηλικίες. Εντάξει, αιώνιος δημιουργός είναι ο Νίκος Καρβέλας. Σκέφτομαι σε όλα τα τραγούδια της Άννας Βύση, εκτός από τα πάρα πολύ παλιά. Όχι γιατί ήταν ζευγάρι, αλλά γιατί αυτή η σχέση είναι μια σχέση απόλυτα καρμική. Αλήθεια, εσείς έχετε νιώσει έτσι με έναν άνθρωπο? Και δεν είναι απαραίτητα το στοιχείο του έρωτα που δημιουργεί τις καρμικές σχέσεις, έτσι. Μπορεί να είναι απλές συναντήσεις, φίλοι, γνωστοί, συγγενείς, για σκεφτείτε.

Και όμως η αληθινή αγάπη, θα πω εγώ, είναι για όλες τις μέρες εβδομάδας. Δεν είναι μόνο για τα εύκολα και τα όμορφα, είναι και για τα δύσκολα και περίεργα. Έτσι είναι η πραγματική αγάπη. Και πάμε τώρα σε ένα νέο ντοκιμαντέρ που ετοιμάζει η πιο γνωστή πλατφόρμα, έτσι. Ένα ντοκιμαντέρ που έχει να κάνει με τη ζωή του Μάθιου Πέρι, που θα κάνει πρεμιέρα στο τέλος αυτού του μήνα, στις 27 Οκτωβρίου συγκεκριμένα. Η ημερομηνία έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπίπτει με τη συμπλήρωση 3 ετών από το θάνατο του αγαπημένου ηθοποιού και φίλου, θα πω εγώ, μιας και έγινε είναι πολύ γνωστός από τη σειρά Τα Φιλαράκια. Και όμως τα αγαπημένα του Φιλαράκια, οι 5 συμπροταγωνιστές του, δεν θέλουν να είναι κομμάτι σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Δεν έχουν το κουράγιο για να μιλήσουν. Το θεωρούν περισσότερο απιστία προς τον καλό τους φίλο και συνάδελφο που έζησαν για περισσότερο από μία δεκαετία μαζί, βιώνοντας επιτυχία και όχι μόνο. Πιο κοντά του από όλους λένε ότι ήταν η Τζένιφερ Άνιστον, που ήταν και εκείνη που τον έπαιρνε τηλέφωνο μετά το τέλος των γυρισμάτων της σειράς για να δει τι κάνει. Ειδικά εκείνη, λέει, με το που άκουσε την πρόταση την απέρριψε αμέσως, γιατί δεν θέλει να ξαναβιώσει αυτή την τόσο σημαντική για την ίδια απώλεια. Απόλυτα κατανοητό, μπορώ να πω. Εκείνη που μιλάει περισσότερο σε αυτό το ντοκιμαντέρ είναι η αδελφή του, και θα μάθουμε κάποια πράγματα για τον αγαπημένο ηθοποιό. Έτσι κι αλλιώς τα Φιλαράκια, εδώ που τα λέμε, τα βλέπουμε κάθε Σαββατοκύριακο σταθερά, όταν δεν έχουμε κάτι καλύτερο να κάνουμε, και ξανά και ξανά.

Και το μαζί και το χώρια απόφαση είναι απόφαση δύο ανθρώπων, ποτέ ενός. Πολλές φορές άλλα λέμε και άλλα κάνουμε, αλλά τα πράγματα πάντα πρέπει να έχουν το σωστό ρυθμό. Και ένας ρυθμός που μας αρέσει πάρα πολύ είναι και αυτός από το Μιχάλη Χατζηγιάννη.

0: Σε λίγες ημέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Φεκαίστε9.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
3: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Χοιρινός λαιμός, 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
5: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
2: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
5: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
2: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
5: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
2: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
5: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
2: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-284495.
5: Και 2810-341019.
2: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια. Espresso.gr. Καφεκοπτία.
6: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
2: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
6: Μονοποικιλιακών.
2: Specialty.
6: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
2: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
6: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
2: Αρωματικά βότανα και τσάι.
6: Κρύα ροφήματα.
2: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
6: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
2: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
6: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
2: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
6: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
2: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
6: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: Espresso.gr.
6: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-315-990.
6: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
2: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
1: Υδρόγειος 106,9. Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: μαύροι κύκλοι, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Πέρα για πέρα, αλήθεια, αλήθεια τώρα. Ή μάλλον έχει και ερωτηματικό. Αλήθεια τώρα. Αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου που άνοιξε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Φρένο γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη. Απορούμε με μερικά πράγματα που συμβαίνουν. Τι να κάνουμε κι εμείς οι άνθρωποι. Οκ, είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Αλλά κάποια μας ξεπερνάνε. Και εμάς και τη φαντασία μας. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, εδώ είμαστε και εδώ θα μείνουμε, Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος, ή το αντίστροφο, δεν είμαι σίγουρη. Για πάμε να συνεχίσουμε σε αυτούς τους ωραίους up-tempo ρυθμούς.

Άκουσα κάτι για εσπρέσο φρέντο και ναι, ήπια και εγώ μια γουλίτσα. Εσείς το έχετε γυρίσει στο ζεστό το καφέ? Εγώ το εναλλάσσω. Πίνω και τρεις καφέδες την ημέρα, η αλήθεια είναι. Το εναλλάσσω ανάλογα με τον καιρό. Έχει ήλιο, κάτι με παγάκια. Έχει κρύο, θέλεις το ζεστό σου εκεί που θα χουχουλιάσεις κρατώντας την κούπα. Έτσι δεν πάει?

0: Έλα από τους ρεκ και έλα και εσύ που θέλεις να μάθεις τι συμβαίνει στον εργασιακό χώρο με το bullying, έτσι, bullying από ανώτερους, βήματα για να εξολοθρέψετε τέτοιες συμπεριφορές. Και πόσοι δεν το έχουμε βιώσει, παιδιά, αυτό. Για πάμε να ακούσουμε την Ξένια Κούρτογλου σε λίγο και πάλι μαζί για το τελευταίο μας σημείο.
1: Στη σύγχρονη επαγγελματική ζωή η πίεση είναι αναποφεύκτη. Προθεσμίες, απαιτητικά projects, απαιτήσεις πελατών και συνεχείς αλλαγές δημιουργούν άγχος και επηρεάζουν την απόδοσή σας. Θα μοιραστώ κάποιες πρακτικές για να διατηρείτε ψυχραιμία και να διαχειρίζεστε σωστά το χρόνο, ώστε να έχετε ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Στο νούμερο 1. Αναπνοή και αυτοέλεγχος. Όταν η πίεση ανεβαίνει, η πρώτη αντίδραση είναι ο πανικός και ο καλύτερος τρόπος να τον αντιμετωπίσετε είναι η συνειδητή αναπνοή. Δοκιμάστε την τεχνική 4-7-8. Εισπνεύστε από τη μύτη για 4 δευτερόλεπτα, κρατήστε την αναπνοή σας για 7 και εκπνεύστε αργά από το στόμα για 8 δευτερόλεπτα. Αυτή η πρακτική μειώνει άμεσα το άγχος και σας επιτρέπει να σκεφτείτε καθαρά, κάνοντας ένα βήμα πίσω. Στο νούμερο 2. Οργάνωση και προτεραιοποίηση. Δουλέψτε έξυπνα, όχι σκληρά. Καταγράψτε τα καθήκοντά σας και κατηγοριοποιήστε τα, πρώτον, σε επίγοντα και σημαντικά, τα οποία κάντε τα αμέσως. Δεύτερον, σε μη επίγοντα αλλά σημαντικά. Αυτά προγραμματίστε τα σε συγκεκριμένο χρόνο. Στο νούμερο 3, επίγοντα αλλά μη σημαντικά. Αναθέστε τα σε κάποιον που μπορεί να τα κάνει. Και τέταρτον, ούτε επίγοντα ούτε σημαντικά. Αυτά αγνοήστε τα, ας μη γίνουν καθόλου. Προσπαθήστε να εστιάζεστε στις 3 σημαντικότερες προτεραιότητες κάθε μέρας. Και όταν έρχονται τα εμβόλυμα, ξεσκαρτάρετε τα, γιατί συνήθως η ευθύνη τους δεν ανήκει σε εσάς. Στο νούμερο 3, διαχειριστείτε τον χρόνο σας με στρατηγική. Αποφύγετε το multitasking, γιατί μειώνει την παραγωγικότητα. Υιοθετήστε την προσέγγιση Pomodoro με 40 λεπτά συγκεντρωμένη εργασία και 10 λεπτά διάλειμμα. Ορίστε συγκεκριμένες ώρες της μέρας που απαντάτε σε mails. Περιορίστε το χρόνο στα social και μειώστε τον χρόνο του ραντεβού από μία ώρα σε μισή. Αν το συνειδητοποιήσετε, σε όλα τα επαγγελματικά meetings συνήθως αναλώνεται αρκετός χρόνος για άσκοπη κουβέντα προτού πάτε στο κυρίως θέμα. Στο νούμερο 4. Μάθετε να λέτε όχι με σιγουριά. Όταν είστε κάτω από πίεση, το τελευταίο που χρειάζεστε είναι να αναλαμβάνετε περισσότερα από όσα χωράτε. Πείτε για παράδειγμα: «Σε ευχαριστώ που με ετοιμάζει ζητώντας μου να αναλάβω κάτι τόσο σημαντικό, όμως αυτή την περίοδο δεν μπορώ να του αφιερώσω το χρόνο που του αξίζει». Θέστε ξεκάθαρα όρια και θυμηθείτε ότι η ποιότητα της δουλειάς σας και η συνέπειά σας είναι πιο σημαντικές από την ποσότητα ή τις υποσχέσεις που δεν μπορείτε να τηρήσετε. Στο νούμερο 5. Εξασφαλίστε ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Η συνεχής πίεση χωρίς ξεκούραση οδηγεί σε burnout. Η αυτοφροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, αλλά απαραίτητη στρατηγική. Φροντίστε να έχετε καθημερινή άσκηση, ακόμα και 20 λεπτά. Υιοθετήστε πρακτικές χαλάρωσης, διαλογισμός, μουσική ή ποιοτικός χρόνος με αγαπημένους και αποσυνδεθείτε από την τεχνολογία με μικρά ψηφιακά διαλύματα πολλές φορές μέσα στη μέρα. Και στο νούμερο 6. Μετατρέψτε την πίεση σε ευκαιρία για ανάπτυξη. Η πίεση μπορεί να είναι είτε εμπόδιο είτε εργαλείο προσωπικής εξέλιξης. Αντί να τη φοβάστε, χρησιμοποιήστε τη για να δυναμώσετε. Πείτε, τι μπορώ να μάθω από αυτή την κατάσταση. Η διαχείριση της πίεσης είναι δεξιότητα. Δεν έρχεται κατά τύχη και μπορείτε να την καλλιεργήσετε. Είμαι η Ξένια Κουρτογλου, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά. Ha ha ha ha.

0: 4.30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός λαιμός, 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ η μπάλα της ζωής σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
6: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
7: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

Έτσι και εις ανώτερα. Καλή σταδιοδρομία, πραγματικά. Αυτός ήταν ο Γιώργος Κακοσέως που άνοιξε το τελευταίο μας ημίωρο φρένο γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη, και για να δούμε τι θα του πει η Ρία Ελληνίδη.

Χτίσαμε όγκους με μπετόν να φυλακίσουμε την άμερη ζωή μας. Νιώσαμε πιο ανασφαλείς, βάλαμε πόρτες ασφαλείς. Κυκλοφορούν εγκληματίες μεταξύ μας. Βγάλαμε από το μυαλό κάθε μας όνειρο τρελό. Κόψαμε κάθε μας μικρή επιθυμία. Χωρίς να ψάξουμε πολύ, μες στην ψυχή μας τη δειλή που τη φοβάται τη ζωή. Γιατί είναι μία. Γιατί είναι μία.

πάνω στο κεφάλι. Τεχνολογία υψηλή μας καθυλώνει στο γυαλί. Τη μοναξιά μας να την κάνει πιο μεγάλη. Είναι τα λόγια μας πολλά, μα δεν κοιτάζουμε ψηλά. Γιατί το ύψος και το ρίσκο μας φοβίζει. Είμαστε άνθρωποι γι' αυτό και στο μικρό μας εαυτό. Ποτέ δεν ξέρουμε στα αλήθεια τι αξίζει. Τι αξίζει.

Είναι αυτό που τόσο όμορφα, νομίζω πιο όμορφα από όλους, έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό ο Σταύρος Ξαρχάκος, λίγο μετά το χαμό του Γιώργου Μαζονάκη. Ένας λαϊκός τραγουδιστής που κάθε του ερμηνεία έμοιαζε με προσωπική εξομολόγηση. Αυτός ήταν λοιπόν ο Γιώργος Μαζονάκης, μια ζωή χωρίς κανόνες και στη μουσική και στη ζωή και παντού, από την αρχή μέχρι το τέλος.

Αυτός ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης, λοιπόν, λίγο πριν το φινάλε και αυτής εδώ της εκπομπής. Και αυτό ήταν και για σήμερα. 2 ώρες σκύλησα νεράκι. Ελπίζω το ίδιο και για σας που δεν κάνατε κάτι τόσο ωραίο όσο εγώ. Να είμαι εδώ μαζί σας. Ελπίζω όμως όλα να είναι καλύτερα και εις αύριον τα σπουδαία. Να είστε όλοι καλά. Πολλά φιλιά από τη Βίκυ Χατζάκη. Γεια και χαρά σας.

0: σε λίγες ημέρες μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Υφεκρίζεται9.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές μόνο 5,95.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Τα πάντα για το φως Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
7: Κατέβα από την καρέκλα.
8: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
7: Φοβάμαι.
8: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
7: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
8: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
9: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
10: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
9: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
10: Παγκρίτια Απολυμαντική.
9: Τηλέφωνο 2810-344-988.
8: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
11: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
12: Υδρόγειος 106,9.

0: Είναι 5:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
3: Πες

0: Σε λίγες ημέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
3: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Χοιρινός λαιμός, 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
4: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
5: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
4: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
5: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
4: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
5: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
4: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
5: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
4: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 28 44 95.
5: Και 2810 34 10 19.
4: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
6: Υδρόγειος 106,9.

0: Είναι 6:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετραλάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνι, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνι, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε. Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.

0: σε λίγες μέρες μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία. Καριέρα με προοπτική.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές μόνο 5,95.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Τα πάντα για το φως Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
7: Υδρόγειος 106,9.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός λαιμός, 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
4: Τι έγινε, κυρία μου?
3: Ληστεία! Μου έκλεισαν την τσάντα!
4: Τι είχατε μέσα?
3: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
4: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
3: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
4: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
3: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
4: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
3: Τι έχει μέσα?
4: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
0: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι. Υδρόγειος 106,9.

0: Σε λίγες ημέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία. Καριέρα με προοπτική.
3: Τα πάντα για το φως. Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
4: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
5: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
4: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
5: Μονοποικιλιακών.
4: Specialty.
5: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
4: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
5: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
4: Αρωματικά βότανα και τσάι.
5: Κρύα ροφήματα.
4: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
5: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
4: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
5: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
4: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
5: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
4: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
5: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
4: Espresso.gr.
5: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
4: Τηλέφωνο 2810-315-990.
5: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
4: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
1: Υδρόγειος 106,9.
6: Όταν οι εξελίξεις είναι στη σέντρα, το αθλητικό πανόραμα σκοράρει με εγκυρότητα και αξιοπιστία. Αθλητικό πανόραμα. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης από τον coach Γιώργο Μαράκη. Κάθε Σάββατο 7 με 8 και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ στον Υδρόγειο 106,9.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό βράδυ Κυριακή σε όλες και σε όλους. Κυριακή βράδυ, λίγο μετά τις 8, Κυριακή 11 Οκτωβρίου, και το αθλητικό πανόραμα όπως πάντα είναι εδώ κοντά σας. Συνεπής στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού κάθε Σάββατο 7 με 8 τις Κυριακές, μία ώρα αργότερα, 8 με 9 το βράδυ. Να θυμίσω, είστε συντονισμένοι και συντονισμένες στην κορυφαία και αγαπημένη σας συχνότητα στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, Υδρόγειο 106,9 στα FM. Ακούτε, όσον αφορά τους φίλους εκτός Κρήτης, μπορούν διαδικτυακά να μας ακούν, να ενημερώνονται παντού όπου και αν βρίσκονται μέσα από το 1069.gr.

Λοιπόν, για τυχόν νέους φίλους και νέες φίλες ακροάτριες και ακροατές που μας ακούν για πρώτη φορά, επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής Γιώργος Μαράκης, τεχνική υποστήριξη, μουσικές επιλογές Χάρης Γαλάνος.

Λοιπόν, ένα γεμάτο διήμερο ολοκληρώνεται σήμερα, ένα Σαββατοκύριακο με πολλή δράση σε σχεδόν όλα τα αθλήματα. Θα τα δούμε μαζί μέχρι και τις 9. Πριν πάμε όμως να ξετυλίξουμε το κουβάρι της ενημέρωσης, να θυμίσω ότι για μία ακόμα εκπομπή εδώ στο στούντιο, κοντά μας, δίπλα μας, είναι όπως πάντα οι χορηγοί μας, κορυφαίες εταιρείες στο Ηράκλειο, Life Care για ιατρικά ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας, ανταλλακτικά ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ, η πηγή των ανταλλακτικών στο Ηράκλειο για κάθε ηλεκτρική συσκευή, όταν Ντάσκα Δασκαλάκης, κορυφαίο εξειδικευμένο φανοπείο βαφή αυτοκινήτων, πραγματικά έχει την δυνατότητα, μπορεί και ξαναδίνει ζωή, κάνει το παλιό σας αυτοκίνητο σχεδόν σαν καινούριο, στο δεύτερο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Βαγγέλης Κεφαλούκος και η τοποθετήσεις πλακιδίων μαρμάρων γρανιτών σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία. Πέτρος Λενακάκης για την συνέχεια. Για σας που χτίζετε, κάνετε ανακαίνιση και θέλετε τα κορυφαία υλικά για το σπίτι και την οικοδομή σας, από σιδηρικά, από εργαλεία, από οικολογικά χρώματα, ανθεκτικά, οικονομικά, μονωτικά, όλες οι επώνυμες εταιρείες θα τα βρείτε τα πάντα στο κατάστημα Πέτρος Λενακάκης, Λεωφόρο Κνωσού 93 και το συσκευή.gr για σένα που ψάχνεις να αγοράσεις κάποια ελαφρώς μεταχειρισμένη ηλεκτρική συσκευή. Μέσα από το συσκευή.gr θα βρεις τις καλύτερες, τις μεγαλύτερες ευκαιρίες. Επίσης, έχεις δεύτερη επιλογή να επισκεφτείς την έκθεση του συσκευή.gr που βρίσκεται στην οδό Μάχης Κρήτη 41, λίγο έξω από την Χανιόπορτα, και να δεις από κοντά με τα δικά σου τα μάτια την συσκευή που σε ενδιαφέρει να αποκτήσεις.

0: γυρνά και δες.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε την δράση του Σαββατοκύριακου. Όπως είπα και νωρίτερα, είχαμε δράση παντού, σε όλα τα αθλήματα, εθνικές, τοπικές κατηγορίες. Θα τα δούμε όλα αυτά μαζί μέχρι και τις 9. Ξεκινάμε με ποδόσφαιρο, Super League. Είχαμε επανέναρξη αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχουμε και ένα παιχνίδι αύριο βεβαίως, και να ολοκληρωθεί η έκτη αγωνιστική. Επανέναρξη λοιπόν μετά την διακοπή τριών εβδομάδων που είχαμε λόγω των υποχρεώσεων που είχε η εθνική μας ομάδα για τον Nations League. Έκτη αγωνιστική. Ξεκινάμε από τα χθεσινά παιχνίδια καταρχήν, να δούμε το παιχνίδι του Όφη. Όφη κατώτερος των περιστάσεων, έχασε δίκαια στη Νέα Φιλαδέλφεια από την καλύτερη ΑΕΚ με 3-0, με τέρματα του Ρέλβας, του Μουκουντή και του Γκατσίνοβιτς. Όφη το πάλεψε κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, βρέθηκε πίσω στο σκορ από τον γκολ του Ρέλβας. 1-0 τελείωσε το πρώτο ημίχρονο. Είχε αντιδράσει, ήταν ανταγωνιστικός, ήταν μέσα στο παιχνίδι. Στο 66 όμως δυστυχώς ήρθε η κόκκινη κάρτα, η αποβολή του Αϊτόρ, και από εκεί και πέρα τα πράγματα άλλαξαν αριθμητικά, όπως καταλαβαίνετε. Ήταν δύσκολη η υπόθεση για τον Όφη να αντιδράσει. Μοιραία, στο τελευταίο δεκάλεπτο, από το 83 μέχρι το 93, ήρθαν δύο ακόμα γκολ για την ΑΕΚ με Μουκουντή και Γκατσίνοβιτς. Έτσι διαμορφώθηκε αυτό το 3-0 για την ομάδα της ΑΕΚ. Όφη που πέρα από την αποβολή, θα πρέπει να πω ότι δεν ήταν σε καλή αγωνιστική ημέρα, δεν δημιούργησε σημαντικές ευκαιρίες, δεν απείλησε την αιστεία των γηπεδούχων. Μοιραία και δίκαια, επαναλαμβάνω, ήρθε αυτή η νίκη της ΑΕΚ με 3-0. Να θυμίσω ότι μέσα στην εβδομάδα που ξεκινάει από αύριο έχουμε ευρωπαϊκή υποχρέωση για τον Όφη, για το Europa Link. Θα ταξιδέψει για ευρωπαϊκό παιχνίδι εκτός έδρας στην Γαλλία με την Ρεν. Λοιπόν, ένα ακόμα παιχνίδι είχαμε χθες, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Πάμε να δούμε τα σημερινά παιχνίδια, τελικά αποτελέσματα. Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0, Νιχέτ και Κράιντς τα δύο γκολ για τον Γυραιό, νίκη απέναντι στο Λεβαδιακό που παραπέει φέτος. Κηφισιά Πανατολικός 2-0, Πόμπο και Αμπάντα τα δύο γκολ για την ομάδα της Κηφισιάς. Ξεκίνησε πριν από λίγα λεπτά, 4 λεπτά, το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση του Άρη με τον Βόλο. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον Άρη να κάνει μια εντυπωσιακή εμφάνιση, να προηγείται από το πρώτο ημίχρονο 3-0 με τέρματα του Κουάμε, του Φαμπιάνο και του Καντεβέρε. Τέταρτο λεπτό της επανάληψης, παραμένει πάντα αυτό το 3-0 για τον Άρη, είναι πολύ κοντά στο να πάρει το σημαντικό τρίποντο. Στις 9 απόψε το βράδυ έχουμε το μεγάλο ντέρμπι των αιωνίων στο Φάλιρο. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας μέχρι τώρα, Παναθηναϊκό, το ντέρμπι των αιωνίων όπως συνηθίζουμε να το λέμε όλοι, ενώ η έκτη αγωνιστική της Super League θα ολοκληρωθεί αύριο Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την νεοφώτιστη Καλαμάτα.

Λοιπόν, να πω στην βαθμολογία, αν και έχουμε αρκετές εκκρεμότητες βεβαίως ακόμα, το παιχνίδι το Άρη που είναι σε εξέλιξη με τον Βόλο, το ντέρμπι που θα αρχίσει στις 9 και η αυριανή αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα, με αυτές τις ομάδες να έχουν παιχνίδι λιγότερο. Λοιπόν, Παναθηναϊκός 15, Άρη ΑΕΚ 14, ΠΑΟΚ 12, Ολυμπιακός Όφη 10, Ηρακλής Πανετολικός 9, ο Άρης είναι στους 7 βαθμούς, λογικά θα ανέβει στους 10 με το 3-0 που προηγείται στην έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου απέναντι στην ομάδα του Βόλου. Επόμενη αγωνιστική, 7η, Όφη αγωνίζεται την Κυριακή, σε μια εβδομάδα από σήμερα, Κυριακή στις 4 το μεσημέρι, εκτός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο την Καλαμάτα.

0: ζωή.
1: Λοιπόν, έχουμε αρκετά θέματα, οπότε να το πάμε λίγο έτσι πιο γρήγορα. Πρωταθλήματα υποδομής στη Super League αυτό το Σαββατοκύριακο. Οι ομάδες υποδομών του Όφη αγωνίστηκαν με τις αντίστοιχες της ΑΕΚ και είχαμε και τα τρία αποτελέσματα. Μία νίκη, μία ήττα και μία ισοπαλία. Η K19 ιτήθηκε εκτός έδρας στην Αθήνα από την αντίστοιχη της ΑΕΚ με 2-0. Η K17 του Όφη κέρδισε 2-1 την αντίστοιχη της ΑΕΚ, ενώ και το πρωτάθλημα K15 είχαμε ισόπαλο 1-1 ανάμεσα σε Όφη και ΑΕΚ. Συνεχίζουμε με ποδόσφαιρο. Super League 2 είναι η δεύτερη την τάξη επαγγελματική κατηγορία, έκτη αγωνιστική. Ολοκληρωμένο το πρόγραμμα του Σαββάτου και το σημερινό. Υπάρχει και ένα παιχνίδι βεβαίως αύριο Δευτέρα για να ολοκληρωθεί η έκτη αγωνιστική. Αύριο Δευτέρα 3 παρατέταρτο Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β. Να δούμε τα τελικά αποτελέσματα του διημέρου. Σήμερα καταρχήν Μαρκό Λάρισα 1-0 στο ντέρμπι κορυφής. Ελασσίρου νίκη Βόλου 0-1. Αναβλήθηκε το παιχνίδι της Καρδίτσας με την Ζάκυνθο. Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος 1-0. Ολυμπιακός Β. Αστέρας Τρίπολης Β 1-1. Σε παιχνίδια που έγιναν εχθές, Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης 2-1. Καλυθέα Πανθρακικός 1-0. Αύριο, επαναλαμβάνω, ολοκληρώνεται η έκτη αγωνιστική με το παιχνίδι του Πανιωνίου με τον ΠΑΟΚ Β. Στην βαθμολογία η Μαρκό έκπληξη μέχρι τώρα, αίτητη, έχει το απόλυτο μάλιστα σε 6 αγώνες, 6 νίκες. Είναι πρωτοπόρος με 18 βαθμούς. Ακολουθούν Καλυθέα 12, Λάρισα 11, από 10 βαθμούς έχουν Πανιόνιος Πανσεραϊκός, Ελασσίρου 9, Πανθρακικός, Απόλλων Καλαμαριάς 8, Νίκη Βόλου, Αστέρας Τρίπολης Β 7, Ολυμπιακός Β, ΠΑΟΚ Β, Πύργος 5, Νέστος Χρυσούπολης 4, Ζάκυνθος και Καρδίτσα είναι στην τελευταία θέση με 2 βαθμούς.

0: Λοιπόν, φεύγω από τις εθνικές κατηγορίες στο ποδόσφαιρο, παραμένουμε βέβαια στον χώρο του ποδοσφαίρου. Να θυμίσω ότι την Παρασκευή είχαμε την κλήρωση των αγώνων play-off για την εθνική μας ομάδα των Ελπίδων. Η εθνική μας ομάδα των Ελπίδων που θα διεκδικήσει από αγώνες, μέσα από αγώνες play-off την παρουσία της στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, έτσι, που θα γίνει του χρόνου 16 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου του 2027 στα γήπεδα της Αλβανίας και της Σερβίας, το Euro των Ελπίδων. Λοιπόν, η εθνική μας τερμάτισε στον όμιλό της στην δεύτερη θέση, δεν ήταν η καλύτερη δεύτερη για να πάρει απευθείας πρόκριση, έτσι με αγώνες play-off θα διεκδικήσει την παρουσία της στην τελική φάση του χρόνου. Η κλήρωση έφερε την εθνική μας ομάδα αντίπαλο με την Ισλανδία. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει 9 Νοεμβρίου εκτός έδρας στην Ισλανδία. Η ρεβάνς στις 17 Νοεμβρίου εδώ στη χώρα μας. Βεβαίως η ομάδα από το ζευγάρι αυτό που θα κερδίσει, θα είναι νικήτρια στις δύο αναμετρήσεις, θα καταφέρει να πάρει την πρόκριση για την τελική φάση στο Euro του χρόνου. Τα άλλα ζευγάρια που βγήκαν από την κλήρωση της Παρασκευής: Δανία, Ολλανδία, Φιλανδία, Ιρλανδία και Τουρκία, Τσεχία. Τα τέσσερα αυτά ζευγάρια μαζί με το ζευγάρι της εθνικής μας, οι τέσσερις νικήτριες ομάδες θα είναι στην τελική φάση του Euro του χρόνου στα γήπεδα της Αλβανίας και της Σερβίας, επαναλαμβάνω, από 16 Ιουνίου έως και 3 Ιουλίου.
1: Στα ουράνια θα στείλω, κι αν υπάρχει Θεός.
0: Όσον αφορά τώρα την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των γυναικών, την Παρασκευή ιτήθηκε εδώ στο Ηράκλειο, στο Παγκρίτιο Στάδιο, από την αντίστοιχη γυναικεία ομάδα της Αγγλίας με 3-1. Η Αγγλία που είναι υπερδύναμη και στο γυναικείο ποδόσφαιρο, έχει δύο συνεχόμενα γύρω κατακτήσει. Υπάρχει και παιχνίδι ρεβάνς την μεθαύριο Τρίτη. Τα πράγματα είναι δύσκολα βέβαια, η δυναμικότητα είναι εμφανής ανάμεσα στις δύο ομάδες. Όπως και να έχει, πάντως εθνική μας το πάλεψε, βρέθηκε πίσω στο σκορ την Παρασκευή 0-3. Καταφέραμε να μειώσουμε τον γκολ της τιμής και πλέον η ρεβάνς, επαναλαμβάνω, είναι την Τρίτη 13 του μήνα 9.30 το βράδυ, ώρα Ελλάδος, Αγγλία-Ελλάδα, για τα play-off για πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο του 2027 του χρόνου, θα γίνει στην Βραζιλία το Μουντιάλ των Γυναικών. Το επόμενο Σαββατοκύριακο επαναρχίζει η πρώτη εθνική στο ποδόσφαιρο γυναικών, διεκόπη βεβαίως λόγω των υποχρεώσεων της εθνικής μας ομάδας. Το επόμενο Σαββατοκύριακο λοιπόν, τρίτη αγωνιστική για την πρώτη εθνική στο ποδόσφαιρο γυναικών, τα παιχνίδια Όφη Πύργος και Κηφισιά Αρέα. Αυτά είναι τα παιχνίδια των δύο κριτικών ομάδων με την επανέναρξη του πρωταθλήματος πρώτης εθνικής γυναικών.

Λοιπόν, μειώνει στο Χαριλάου ο Βόλος, 58 λεπτό. Ο Άρης προηγήθηκε με 3-0 στο πρώτο ημίχρονο. Ο Βόλος στην επανάληψη μειώνει σε 3-1. Ξαναμπαίνει όσο μπορεί να θεωρηθεί ότι μπαίνει στο παιχνίδι. Έχει ακόμα αρκετό χρόνο, έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, αλλάζουμε άθλημα από το ποδόσφαιρο. Πάμε να δούμε θέματα μπάσκετ. Τα θέματα μπάσκετ, που είναι η ενημέρωση για τα θέματα μπάσκετ, είναι προσφορά της εταιρείας Νίκος Μπαξεβάνης, κορυφαία εταιρεία στο Ηράκλειο και από τις κορυφαίες στην Κρήτη, για οικοδομικά, δομικά υλικά, μονοτικά, χρώματα, ξηρά δόμηση, επαγγελματικά εργαλεία, είδη υγιεινής, πλακάκια σε πολύ μεγάλη ποικιλία, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με δύο καταστήματα η εταιρεία Νίκος Μπαξεβάνης, Τιμοθέου 9 στη Νέα Λυκανσό στο Ηράκλειο, δεύτερο κατάστημα στην θέση Παυλή στον Άγιο Νικόλαο. Η εταιρεία Μπαξεβάνης λοιπόν προσφέρει την ενημέρωση για τα θέματα μπάσκετ. Μπάσκετ Link, δεύτερη αγωνιστική, έχουμε όλα τα αποτελέσματα. Σημερινό ένα παιχνίδι, Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου 99-83. Εχθές είχαμε Περιστέρι Ηρακλής 91-89, Μαρούσι Μύκονος 79-72, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-73, Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων 85-74, Άρης ΑΕΚ. Εντύπωση προκαλεί διαφορά εδώ των 30 πόντων για την νίκη του Άρη. Άρης ΑΕΚ 88-58 και Προμηθέας Πάτρας Παναθηναϊκός 59-84.

0: μπορεί.
1: Λοιπόν, να δούμε και τις υπόλοιπες εθνικές κατηγορίες στο μπάσκετ που έχουμε κριτική εκπροσώπηση για την Elite League των ανδρών. Ήταν για την ομάδα της Αναγέννησης Αρκαλοχωρίου χτες. Εκτός έδρας η ομάδα της Αναγέννησης ιτήθηκε στην Αττική από τον Πρωτέα Βούλας με 75-55. Για το πρωτάθλημα της National League 2, δεύτερη αγωνιστική, σήμερα είχαμε το κριτικό ντέρμπι Όφι Ρέθυμνο εδώ στο Ηράκλειο, στο κλειστό, στο Βαρδινογιάννιο αθλητικό κέντρο. Πρώτο κριτικό ντέρμπι λοιπόν με φέτος. Όφι ιτήθηκε από την ομάδα του Ρέθυμνου. Όφι 74, Ρέθυμνο 82. Ήταν για τον Όφι. Στο άλλο παιχνίδι με κριτικό ενδιαφέρον, ο Ηρόδοτος στο κλειστό, στο ανακαινισμένο κλειστό της Νέας Αλικανασού με Λία Μερκούρη, η ανδρική ομάδα του Ηρόδοτου επικράτησε άνετη νίκη απέναντι στο Κοροπή. Ηρόδοτος 69, Κοροπή 40. Για την Α2 των γυναικών, σπουδαία εκτός έδρας νίκη για την γυναική ομάδα του Ανδρογία, η οποία κέρδισε εκτός έδρας την ΑΕΚ Περιστερίου. ΑΕΚ Περιστερίου Ανδρογίας 57-78.

Λοιπόν, η εβδομάδα που ξεκινάει από αύριο, 12, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, έχουμε, για να πάμε στην Ευρωλίγκα, έχουμε διπλή αγωνιστική μέσα στην εβδομάδα που ξεκινάει από αύριο. Θα γίνει η πέμπτη και η έκτη αγωνιστική. Την Τρίτη 13 του μήνα έχουμε την πέμπτη αγωνιστική για τις ελληνικές ομάδες, Παρτιζάν Παναθηναϊκός Βαλένθια Ολυμπιακός. Στην Ισπανία η πράσινη στο Βελιγράδι, στην Ισπανία η κόκκινη, στην Ιουγκοσλαβία, στη Σερβία η πράσινη, έτσι, για την πέμπτη αγωνιστική την Τρίτη. Έκτη αγωνιστική την Παρασκευή 16 του μήνα, δεύτερο συνεχόμενο αυτός έδρας παιχνίδι για τον Ολυμπιακό, με την Μπαρτσελώνα στην Ισπανία. Ο Παναθηναϊκός γηπεδούχος θα υποδεχτεί την Χάποελ Τελ Αβίβ. Σε 6 αγώνες οι Ερυθρόλευκοι θα έχουν το 5ο εκτός έδρας παιχνίδι τους, σε 6 αγώνες οι Πράσινοι θα έχουν το 5ο εντός έδρας παιχνίδι.

Να ολοκληρώσω με τα θέματα μπάσκετ. Να θυμίσω είναι προσφορά της εταιρείας Νίκος Μπαξεβάνης, κυπελούχος Κρήτης. Από χθες ο ΑΟΚ Χανιά, ο οποίος τον τελικό του κυπέλου Κρήτης που έγινε στα Χανιά, επικράτησε του Εργοτέλη με 76-69. Να θυμίσω ότι από το επόμενο Σαββατοκύριακο έχουμε την έναρξη του πρωταθλήματος ανδρών ΕΚΑΣΚ. Θα συμμετέχουν 9 ομάδες. Η πρώτη αγωνιστική, τα παιχνίδια ΑΟΚ Χανιά, Άγιος Νικόλαος, Ακαδημία Ρεθύμνου Ιερά Πέτρα, Όμιλος Αντισφαίρησης Χανίων Κίδων και Κρήτες Ηράκλειο. Ρεπό την πρώτη αγωνιστική για τον Εργοτέλη.

0: Λοιπόν, φεύγουμε από το μπάσκετ, μετά το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, να βρούμε βόλεϊ. Η ομάδα βόλεϊ του Όφη που πήρε μέρος το προηγούμενο διήμερο στο τουρνουά που διοργάνωσε ο Πανιόνιος, με την συμμετοχή εκτός από τον Πανιόνιο πήραν μέρος ο Μίλωνας, ο ΠΑΟΚ και ο Όφη. Αγωνίστηκε στον μεγάλο τελικό εχθές με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ, δεν τα κατάφερε, ιτήθηκε με 3-0, ΠΑΟΚ Όφη 3-0. Ο ΠΑΟΚ κατέκτησε την πρώτη θέση στο τουρνουά του Πανιωνίου, Όφη την δεύτερη, ενώ η γυναική ομάδα του Όφη προετοιμάζεται για την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων σε αγώνα προετοιμασίας που έδωσε στην Αθήνα. Κέρδισε την ομάδα, τη γυναική ομάδα του Ηλυσιακού με 4-0 σετ. Να θυμίσω ότι η έναρξη της Volley Link είναι προγραμματισμένη να γίνει 24 Οκτωβρίου, με τον Όφη την πρώτη αγωνιστική να υποδέχεται την ανδρική ομάδα του Όφη, να υποδέχεται εδώ στο ΒΑΚ την ομάδα του ΠΑΟΚ. Θα ολοκληρώσω με το πρώτο μέρος της εκπομπής μας με πόλο, ήτες για τις ομάδες των Χανίων σε άνδρες και γυναίκες, για την Α1 ανδρών και γυναικών αντίστοιχα. Για την Α1 των ανδρών, Εθνικός Πειραιά Χανιά 14-7, τρίτη ήττα για την ανδρική ομάδα συνεχόμενη για τα Χανιά. Για την Α1 γυναικών, Χανιά Άλιμος 10-15. Για τις γυναίκες των Χανίων ήταν η πρώτη ήττα. Για την Α2 των ανδρών, να σας θυμίσω, αρχίζει 22 Νοεμβρίου και από την Κρήτη θα μετέχουν οι ομάδες ανδρών του Όφη και του Ναυτικού Ομίλου Αγίου Νικολάου. Λοιπόν, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρώτο μισό της εκπομπής μας. Πάμε να κάνουμε το απαραίτητο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε με ποδόσφαιρο, τρίτη εθνική και όλη η δράση από τα τοπικά πρωταθλήματα της ΕΨΥ.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
3: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
4: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
4: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
4: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810 2824 50.
4: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
3: Γρήγορα, εύκολα, ανθρώπινα.
5: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Χοιρινός λαιμός, 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
6: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
7: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
8: Τι έγινε, κυρία μου?
7: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
8: Τι είχατε μέσα?
7: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
8: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
7: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
8: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
7: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
8: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα! Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
7: Τι έχει μέσα?
8: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
1: Υδρόγειος 106,9.
9: Όταν οι εξελίξεις είναι στη σέντρα. Το αθλητικό πανόραμα σκοράρει με εγκυρότητα και αξιοπιστία. Αθλητικό πανόραμα. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης από τον coach Γιώργο Μαράκη. Κάθε Σάββατο 7 με 8 και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ στον Υδρόγειο 106,9.

Λοιπόν, ήταν σύντομο βεβαίως το διαφημιστικό διάλειμμα, όπως σας είχα ενημερώσει. Επιστρέψαμε για το δεύτερο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Είναι το Αθλητικό Πανόραμα, η εκπομπή που κάθε Σάββατο 7 με 8, τις Κυριακές μία ώρα αργότερα, 8 με 9 το βράδυ, είναι εδώ κοντά σας για την δικιά σας βεβαίως αθλητική ενημέρωση. Υδρόγειο, να θυμίσω, ακούτε 106,9 στα FM. Για τους φίλους εκτός Κρήτης, διαδικτυακά 1069.gr, να θυμίσω για μια ακόμα φορά κοντά μας, εδώ δίπλα μας, στην παρέα μας, στη συντροφιά μας την ραδιοφωνική, η χορηγή μας, κορυφαίες εταιρείες του Ηράκλειο εδώ και αρκετά χρόνια, γνώστες εταιρείες σε όλες και όλους εσάς. Life Care, για ιατρικά ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας, ανταλλακτικά ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, η εταιρεία, το κατάστημα Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ στην οδό Μήνο Αμουντράκη 9 στις Πατέλες, η πηγή των ανταλλακτικών στο Ηράκλειο. Ότο Ντάσκα Δασκαλάκης, κορυφαίο εξειδικευμένο φανοπείο βαφή αυτοκινήτων, ξαναδίνει ζωή στο παλιό, το ταλαιπωρημένο, το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Βαγγέλης Κεφαλόκος και η τοποθετήση πλακιδίων μαρμάρων γρανιτών σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους, σε ξενοδοχεία, Βορείου Ηπείρου 3 στα Δειλινά, για πληροφορίες. Πέτρος Λενακάκης, για χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, μονωτικά, τα πάντα για το σπίτι, τα πάντα για την οικοδομή, για σας που χτίζετε ή κάνετε ανακαίνιση. Και βέβαια το συσκευή.gr, επισκέπτεσε το συσκευή.gr διαδικτυακά και μπορείς να βρεις τις καλύτερες ευκαιρίες για ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές. Όπως επίσης έχεις την δεύτερη επιλογή, να επισκεφτείς την έκθεση Μάχης Κρήτη 41, λίγο έξω από τη Χανιόπορτα εδώ στο Ηράκλειο, για να δεις από κοντά την συσκευή που σε ενδιαφέρει να αποκτήσεις.

μέχρι να τελειώσει. Να θυμίσω ότι αυτή την ώρα έχουμε σε εξέλιξη παιχνίδι για την έκτη αγωνιστική της Super League στην Θεσσαλονίκη, στο Χαριλάου. Ο Άρης προηγείται του Βόλου, 74ο λεπτό, 3-1. Προηγήθηκε ο Άρης στο πρώτο ημίχρονο 3-0, μείωσε σε 3-1 στην επανάληψη ο Αγούκα για την ομάδα του Βόλου, ενώ βεβαίως είμαστε σε αναμονή για την έναρξη του ντέρμπι των αιωνίων στις 9, στο Φάλιρο, στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, το αιώνιο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Η έκτη αγωνιστική θα ολοκληρωθεί αύριο, να θυμίσω, στις 6 το βράδυ, αύριο Δευτέρα, στο γήπεδο της Τούμπας. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη νεοφώτιστη Καλάματα.

0: Λοιπόν, είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής, αθλητικό πανόραμα. Να ενημερώσω για το παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη στην Θεσσαλονίκη. Ο Άρης εξακολουθεί να προηγείται του Βόλου με 3-1. Προηγήθηκε, να θυμίσω, στο πρώτο ημίχρονο με 3-0, μείωσε με την έναρξη της επανάληψης ο Βόλος. Και βέβαια είμαστε σε αναμονή για το μεγάλο ντέρμπι των αιωνίων στο Φάληρο, 9, στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Όπως πάντα, σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής υπάρχει η γνωστή επικοινωνία μας με τους εξαιρετικούς συναδέλφους, κορυφαίοι συνάδελφοι εκεί στο κορυφαίο αθλητικό κριτικό πόρταλ, το Grand Sport. Απόψε έχω την χαρά να έχω κοντά μου τον αγαπημένο, τον Κώστα τον Μεταξάκη. Κωστή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές και τις ακροάτρες του Υδρόγειος 106,9. Γεμάτη δράση η σημερινή μέρα προφανώς.
0: Το διήμερο γενικά ήταν
1: το διήμερο γεμάτη. Γενικά, αλλά πόσο μάλλον η σημερινή μέρα που είναι ιδιαίτερα, ήταν ιδιαίτερα φορτωμένη, μπορούμε να πούμε. Είχε πάρα πολλά παιχνίδια. Παιχνίδια με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν ξέρω με τι θα ξεκινήσουμε.
0: Με όφη. Εννοείται.
1: Με όφη. Εντάξει, νομίζω ότι με όφη δεν μπορούμε να πούμε και πολλά πράγματα. Μία ήταν η οποία ουσιαστικά εντάξει.
0: Δεν ήταν εκτός προγράμματος, για να λέμε και τα πράγματα.
1: Δεν είναι εκτός προγράμματος, αλλά έτσι όπως.
0: Ο τρόπος που ήρθε. Ο τρόπος.
1: Ναι, ο τρόπος που ήρθε. Όφη μέχρι και το 1-0, μέχρι και την αποβολή ήταν ζωντανός μέσα στο παιχνίδι.
0: Δεν έκανε όμως ευκαιρίες, Κώστα.
1: Δεν έκανε ευκαιρίες όμως, αλλά δεν μπορεί να είχε κάποια επικίνδυνα γυρίσματα, είχε κάποιες προϋποθέσεις που ενδεχομένως. Να είχε κάποιες καλύτερες επιλογές, να μπορούσε να απειλήσει ουσιαστικά την ΑΕΚ, βέβαια.
0: Δεν ξέρω αν έμενε μέσα στο παιχνίδι ο Αϊτόρ, ίσως τα πράγματα να ήταν διαφορετικά.
1: Η κόκκινη κάρτα ήταν πάρα πολύ καθοριστική.
0: Και αυστηρή, λίγο έτσι μου φάνηκε.
1: Δεν θα μπορούσε η δικασία τώρα να πω αυστηρή. Άλλοι φωνάζουν για πέναλτι, άλλοι φωνάζουν για άλλες φάσεις νωρίτερα. Νομίζω ότι όπως και να έχει, από τη στιγμή που δόθηκε, είναι μια κόκκινη κάρτα η οποία επηρέασε το παιχνίδι. Δεν θα πω αν είναι ή δεν είναι. Ή αν είναι αυστηρή δεν είναι, δεν είμαστε εκεί πέρα, δεν
0: εντάξει,
1: ξέρουμε τι
0: δεν ήταν
1: να
0: σε
1: είναι.
0: Καλή μέρα γενικά ο Όφη πάντως, έτσι είναι αλήθεια. Δεν ήταν σε καλή μέρα.
1: Δεν ήταν σε καλή μέρα, νομίζω ότι η ομάδα έβγαζε έναν εκνευρισμό. Δηλαδή το είδα και από, δηλαδή και από τα πλάνα που βλέπαμε τηλεόραση, βλέπαμε και τον Χρήστο Κότη, ο οποίος έβγαζε έναν εκνευρισμό, να το πω κατά κάποιο τρόπο. Τώρα τι να πω, πλέον κοιτάνε παρακάτω, κοιτάνε το παιχνίδι με τη Ρεν, νομίζω είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι.
0: Πότε είναι το παιχνίδι, είναι
1: το παιχνίδι θα γίνει την 5η στις 10 η ώρα το βράδυ. Εκτός έδρας, υπενθυμίζω, η αποστολή του Όφη αναχωρεί το πρωί της Τετάρτης, μία ημέρα πριν αναχωρεί 11 η ώρα το πρωί από το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, με τελικό προορισμό το αεροδρόμιο της πόλης του Ρεν, εκεί που
0: απευθείας το τσάρτερ, έτσι, ναι.
1: Ναι, την Τετάρτη θα υπάρξει η προπόνηση και συνέντευξη τύπου από τον Χρήστο Κόντι και έναν εκ των ποδοσφαιριστών του Όφη. Μία μέρα πριν το παιχνίδι, όπως γίνεται πάντα στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Την 5η στις 10 το βράδυ, το πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι.
0: Και να πούμε ότι εντάξει, πλέον Όφη θα έχει παιχνίδι μεσοβδόμαδα Σαββατοκύριακο. Υπάρχει την Κυριακή το εκτός έδρας παιχνίδι με την Καλαμάτα, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και βέβαια να πω εγώ, να ενημερώσω για τους φίλους ακροατές εδώ του Υδρόγειος ότι το Grand Sport θα είναι εκεί, θα είναι στην Γαλλία, έτσι.
1: Ναι,
0: κοντά, αποστολή.
1: Θα είμαστε εκεί, θα είμαι εγώ βασικά συγκεκριμένα. Ένα παιχνίδι στο οποίο προφανώς δεν θα μπορούσαμε να λείπουμε. Όπως και σε όλα τα ευρωπαϊκά.
0: Ιστορικά παιχνίδια είναι αυτά.
1: Ναι, όπως και σε όλα τα ευρωπαϊκά, για να μην. Ναι,
0: δεν θα αφήσουμε τίποτα να χαθεί.
1: Έτσι. Κανένα. Την υγεία μας θα έχουμε, θα πάμε σε όλα.
0: Εντάξει, να ενημερώνονται από πρώτο χέρι όλοι όσοι επισκέπτονται το Grand Sport, θα έχουν πραγματικά μια πλήρη εικόνα, παραλυπόμενα την εικόνα του αγώνα και οτιδήποτε θεωρείς εσύ ότι πρέπει να ενημερώνει το κόσμο στο Όφη. Είναι κάτι πολύ καλό για να έχουν σαφή εικόνα και από το παιχνίδι, αλλά και όλα τα παραλυπόμενα, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και το τρίτο ημίχρονο και όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Λοιπόν, αυτά με τον Όφη. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην ομάδα μας, έτσι, την ερχόμενη Πέμπτη. Για πάμε τρίτη εθνική κατηγορία. Μετά την αγωνιστική που είχαμε μέσα στην Τετάρτη, έτσι, λόγω της αναβολής. Μετατέθηκε η αγωνιστική, ήταν να γίνει χθες. Τα παιχνίδια έγιναν σήμερα. Αυτά τα Χανιά τι γίνεται τώρα, θεωρώ την ομάδα για παραπάνω κατηγορία, έτσι.
1: Είναι μια ομάδα που έχει παίκτες, να πω, για να μην φανώ και υπερβολικός, θα πω ότι έχει τουλάχιστον παίκτες β' εθνικής, τουλάχιστον.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ενδεχομένως κάποιοι μπορούσαν να πω και παραπάνω, παρόλα αυτά να πούμε ότι είναι μια ομάδα η οποία τουλάχιστον στο παιχνίδι με την νέα Νεάπολη σήμερα ήταν καταιγιστική.
0: Να, κάτι γίνεται με το τηλέφωνο, δεν ξέρω, κάπου ψιλοχάνεται, δεν ξέρω. Από σταθερό μιλάμε βέβαια.
1: Από σταθερό μιλάμε, ναι. Αλλά πλέον τα σύγχρονα τηλέφωνα είναι ουσιαστικά μέσω ίντερνετ. Τα λεγόμενα VoIP, οπότε υπάρχει, υπάρχουν κάποιες διακοπές.
0: Ναι, δεν είναι πολύ καλός ο ήχος, γι' αυτό το είπα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ναι, τα Χανιά, εντάξει, ασταμάτητα. Θεωρώ ότι παίζουν χωρίς αντίπαλο, ότι προσωπική μου άποψη. Λέω, αλλά θεωρώ ότι η δικιά μου προσωπική άποψη την συμμερίζεται πολύς κόσμος.
1: Ναι. Ακριβώς όπως το λες, είναι Γιώργο, και το απέδειξε και σήμερα στο γήπεδο, καθώς επικράτησε με το εντυπωσιακό εμφαντικό 8-0 της Νεάπολης. Μια ομάδα η Νεάπολη που μια πάρα πολύ σημαντική νίκη για τα Χανιά, που πήραν έτσι και νομίζω και ψυχολογία τώρα σε τέτοια παιχνίδια. Να το χώρο αυτό δίνει ουσιαστικά δίνει ένα μπουστάρισμα, στο πούμε, στην ομάδα του Νίκου Νιόπλια.
0: Κώστα, εξακολουθούμε να μην έχουμε καλό ήχο.
1: Ναι, και εγώ είχα κάποιες διακοπές τώρα και γι' αυτό.
0: Ναι, τώρα νομίζω είμαστε κάπως καλύτερα εκεί.
1: Είμαστε καλύτερα, ωραία.
0: Τώρα είμαστε
1: λοιπόν, συνεχίζουμε. Είπαμε για τα Χανιά 8-0 την Νεάπολη. Ναι. Μεγάλη νίκη για τον Αργοτέλη. Με ανατροπή, καθώς είχε βρεθεί πίσω σκορ 0-2 από το Ρεσμιακό, κατάφερε να το γυρίσει και να κερδίσει με 4-2. Μια έτσι πάρα πολύ σημαντική νίκη για την ομάδα του Εργοτέλη. Δεν ανέδειξε νικητή το παιχνίδι που ο Παναχωρητηριακός, καθώς ολοκληρώθηκε με σκορ 2-2. Πρώτη νίκη για τη Χερσόνησο, στο πρωτάθλημα κέρδισε 1-0 τον ναό την Μπακίου στο γνωστό Ηρακλειώτικο ντέρμπι. Νίκη για την Επισκοπή με 1-0 επί του Πλατανιά. Και τέλος, το κριτικό ντέρμπι ανάμεσα στον Αουάν και τον Γιούκτα δεν ανέδειξε νικητή. Ολοκληρώθηκε με σκορ 1-1.
0: Ο Γιούκτας που είναι χωρίς νίκη και χωρίς ήττα μέχρι τώρα, τρεις σοπαλίες.
1: Τρεις σοπαλίες με το ίδιο σκορ.
0: Τρεις σοπαλίες, ακριβώς.
1: Ακριβώς, τρεις σοπαλίες. Αυτά είναι τα αποτελέσματα φυσικά στην τρίτη.
0: Για την βαθμολογία, τώρα τι να πούμε. Τα Χανιά έχουν το απόλυτο και μάλιστα πυροβολούν κατά ρυπάς όλες τις αντίπαλες άμυνες. Είναι πρωτοπόρος η ομάδα των Χανίων.
1: 15 γκολ σε 3 παιχνίδια.
0: Εντάξει, αυτό από μόνο του νομίζω ότι λέει πολλά.
1: Χανιά λοιπόν 9 βαθμούς, Επισκοπή 7, ΑΟΑΝ 5, ΠΟΑ 5, Παναχωρητηριακός 5. Είναι οι ομάδες που βρίσκονται στην πρώτη πεντάδα. Ρεθμιακός με 4, όσο έχει και ο Εργοτέλης. Γιούχτας 3, Χερσόνησος επίσης 3. Από ένα βαθμό έχουν Πλατανιά στην Πάκη. Χωρίς βαθμό παραμένει η Νεάπολη.
0: Η επόμενη αγωνιστική, το επόμενο Σαββατοκύριακο, ένα παιχνίδι έχουμε το Σάββατο, Πλατανιά ΠΟΑ, τα υπόλοιπα γίνονται Κυριακή. Την Πάκη Εργοτέλης, Γιούχτας Χερσόνησος, Νεάπολη Ρεθμιακός, Επισκοπή ΑΟΑΝ, Παναχωρητηριακός Χανιά. Κάθε αγωνιστική, Κώστα, έχουμε ντέρμπι, έτσι. Αυτό,
1: ακριβώς. Αυτό θα είναι το μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Θα είναι σε όλο το πρωτάθλημα. Ντέρμπι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ωραία. Λοιπόν, για να έρθουμε εδώ στα τοπικά πρωταθλήματα του Ηρακλείου. Είχαμε την πέμπτη αγωνιστική σε δύο δόσεις, εχθές και σήμερα, με αρκετά γκολ, έτσι.
1: Αρκετά γκολ. Να ξεκινήσουμε από τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ, ο οποίος
0: Να σε διακόψω για λίγο. Είναι το παιχνίδι στο 87 στο Χαριλάου. Ο Βόλος μειώνει σε 3-2, ναι. Ξαναμπαίνει στο παιχνίδι και δίνει νέο ενδιαφέρον.
1: Από το 3-0,
0: από το 3-0 του πρώτου ημιχρόνου, δύο γκολ για το Βόλο στην επανάληψη. Έχει ακόμα 4 λεπτά μέχρι το 90 λεπτό και τις όποιες καθυστερήσεις, οπότε καταλαβαίνεις ότι τα πάντα μπορούν να συμβούν, έτσι.
1: Ακριβώς. Να πούμε τώρα στην Α1Ε ότι ο πρωτοπόρος ΠΑΟΚ επικράτησε 1-0 της ΑΕΚ Κατσαμπά, συνεχίζει η ομάδα του Κρουσόνα.
0: Το ντέρμπι της αγωνιστικής ήταν αυτό.
1: Ήταν το ντέρμπι της αγωνιστικής, σωστά. Η ομάδα του Κρουσόνα δεν έχει δεχτεί γκολ στα πρώτα 5 παιχνίδια. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις σήμερα, μεγάλη νίκη για το Μοχό. Με το εντυπωσιακό 3-0 κόντρα στον Αθεσίωνα, που προερχόταν από τρεις διαδοχικές νίκες.
0: Πολύ δυνατός ο Μοχός φέτος. Πάρα πολύ. Να τον κρατάμε στα υπόσημα στο Μοχό, έτσι.
1: Σπουδαίο διπλό για το Ζαρό στη Νέα Λικαρνασσό, στον τεμπούτο του Ανδρέα Ξηδάκη, στη τεχνική ηγεσία του Ροδότου. Η ομάδα του Ζαρού όμως κατάφερε να φύγει νικήτρια με σκορ 0-2. Πρώτη νίκη για το Ρούβα, που επικράτησε με σχετική ευκολία 4-0 τη Στυλίσου. Και χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το παιχνίδι ΑΕΤΟΣ Ανοργείων Δαμάσα με το σκορ στο 1-1.
0: Ο πρώτος βαθμός ήταν αυτός για την ομάδα της Δαμάσας, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Για να δούμε την βαθμολογία.
1: Βαθμολογία, κορυφή για ΠΑΟΚ με 13 βαθμούς σε 5 παιχνίδια. Ακολουθούν Ζαρός με 12, Μοχός και Πανώμα από 10. 9 είχε ο Ανθεστίωνας, 8 Ρωμανός και ΑΕΚ, από 7 έχουν Όφα και Νέος Ηρόδοτος, 6 ο Ρούβας, 4 ο Αλμυρός, 3 ο Αετός Ανογίων, ενώ από 1 βαθμό έχουν Μινοϊκή, Ποαβίτα, Δαμάσα και Τίλισσος.
0: Να πούμε ότι μέσα στην εβδομάδα, μεσοβδόμαδα,
1: έχουμε το εξαναβολής παιχνίδι ανάμεσα.
0: 2 εξαναβολής παιχνίδια έχουμε.
1: Σωστά, ναι.
0: Αλμυρός Αετός και Δαμάσα Νέος Ηρόδοτος, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τις άλλες δύο κατηγορίες, την Α2 και την δεύτερη.
1: Την Α2 έχουμε σε εξέλιξη το παιχνίδι Μύρες Λίντο με το σκορ στο 4-1. Το παιχνίδι είναι περίπου στο 88 λεπτό.
0: Η Μύρες είναι από τα φαβορή, θεωρώ, και φέτος, έτσι.
1: Ναι. Είναι, νομίζω, αυτό είναι ξεκάθαρο, νομίζω. Εντάξει, δεν υπάρχει, νομίζω, αμφισβήτηση. Σε εξέλιξη είναι και τα παιχνίδια Γαρίπα Αστέρας Μυρτιάς με το σκορ στο 4-3. Και άλογο Μαλεβιζίου Θρίαμβος με το σκορ 0-0 αυτή τη στιγμή. Είναι λίγο πριν την ολοκλήρωση στα δύο σκορ στο 4-3 και άλογο Μαλεβιζίου Θρίαμβος με το σκορ 0-0 αυτή τη στιγμή. Είναι λίγο πριν την ολοκλήρωση.

0: Κεραυνούς Μαραθώνας που ολοκληρώθηκε με νικητή το Μαραθώνα και σκορ 0-1.
1: Η Αγία Βαρβάρα πάντως έχει το απόλυτο, είναι επικεφαλής έτσι με εδώ.
0: Ναι, δεν έχει κάνει το ρεπό, η Αγία Βαρβάρα έχει το απόλυτο, έχει 12 βαθμούς σε 4 παιχνίδια. Οι μοίρες που έχουν κάνει το ρεπό τους αυτή τη στιγμή, εντάξει, νομίζω είναι στα τελευταία λεπτά με το σκορ στο 4-1.
1: Θα ανέβουν στους 9, έχουν κάνει το ρεπό.
0: Ανεβαίνουν στους 9 σε 3 παιχνίδια. Όσο έχει η Φεστός, η οποία όμως έχει κάνει μία ήττα, 4 παιχνίδια, 9 βαθμούς. Επειδή στο συγκεκριμένη κατηγορία υπάρχει το ρεπό, υπάρχει διαφορά στο πόσο μπορεί.
1: Ακριβώς. Εντάξει, δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα νομίζω Κώστα να είμαστε ακόμα στην αρχή των πρωταθλημάτων.
0: Ναι, νομίζω
1: δεν
0: ότι
1: έχει
0: είναι.
1: Νόημα
0: εγώ νομίζω
1: να
0: ότι είναι νωρίς ακόμα. Πάμε στον πρώτο όμιλο της Β' ΕΨ.
1: Είχαμε το ντέρμπι κορυφής καταρχήν εχθές.
0: Ναι, θέρισε ο Δόξα Γαλλιάς με την ομάδα της Γαλλιάς επικρατεί με σκορ 1-3. Εχθές σήμερα το πρωί διεξήγησαν τα παιχνίδια Παναθηναϊκός Ηρακλείου Ατρόμητος Επισκοπής. Η ομάδα της Επισκοπής επικράτησε 1-2. Νίκησε ο Εργοτέλης Β' της Πέδες Ηροδότου με σκορ 4-3 και το παιχνίδι ΑΕΠ Ενταχωρίου Τηγανίδης ολοκληρώθηκε με το εντυπωσιακό 6-2.
1: Ιστορική νίκη αυτή, η πρώτη νίκη για την νεοσύστατη πλέον ομάδα της Αθλητικής Ένωσης Πενταχωρίου, έτσι.
0: Ναι. Η αγωνιστική τρίτη της Β' ΕΝΑΕΠ θα ολοκληρωθεί αύριο με το παιχνίδι Αλμυρός Β' Νέιξ ΕΦΣΥ που θα διεξαχθεί αύριο στις 8.30 το βράδυ στο γήπεδο του Αλμύρου.
1: Δεν έχουμε συνηθίσει αγώνες των τοπικών πρωταθλημάτων Δευτέρα. Εκτός αν είναι εξαναβολής, έτσι.
0: Την περασμένη εβδομάδα βέβαια είχαμε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη αγώνες στο τοπικό.
1: Εντάξει, ήταν η αναβολή που είχαμε λόγω της κακοκαιρίας γι' αυτό. Αλλά τώρα δεν είχαμε κάποια αναβολή από κακοκαιρία για να έχουμε αγώνα. Ίσως λόγω της, των γηπέδων, έτσι, να μην υπήρχε ελεύθερο γήπεδο.
0: Όχι, έγινε και λόγω γηπέδων, αλλά έγινε και λόγω διαιτητών, αλλά και λόγω ότι η ΔΕΗΚΣ ΕΦΣΥ ουσιαστικά είναι μια ομάδα που έχει δημιουργηθεί από το οπαδικό κίνημα και επειδή υπήρχε η μετακίνηση για χθες στο παιχνίδι του Όφη.
1: Σωστά, ένας ακόμα λόγος. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε εν συντομία. Δεύτερη κατηγορία, δεύτερος όμιλος.
0: Ναι, θα τα πούμε συνολικά από χθες τα παιχνίδια. Μινοϊκή Β' Δειλινά 0-2, πρώτη νίκη για τα Δειλινά. Ελπίδες Καρτερού, Κουνάβη σήμερα το πρωί 5-1 επικράτησαν οι Ελπίδες Καρτερού.
1: Εντυπωσιακό σκορ για τις Ελπίδες.
0: Εντυπωσιακό σκορ για την ομάδα των Ελπίδων. Ηρακλής Επειδή του Άγιος Ιωάννης 2-3 και το παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η αγωνιστική σήμερα το μεσημέρι. Αυσίμι Δόξα Ηρακλείου 1-2.
1: Άγιος Ιωάννης και Ελπίδες είναι επικεφαλής με 6 βαθμούς, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτά. Μάλιστα. Ωραία.
0: Να πούμε ότι σήμερα η K17 του Όφη επικράτησε 2-1 τη αντίστοιχη ομάδα τη ΑΕΚ, ενώ νωρίτερα η K15 έμεινε στο 1-1. Η K15 αναδείχθηκε ισόπαλη με σκορ 1-1 με την αντίστοιχη ομάδα τη ΑΕΚ.
1: Είχαμε και τα 3 αποτελέσματα για τις ομάδες υποδομών του Όφη: μία νίκη, μία ισοπαλία και μία.
0: Ακριβώς, εχθές. Ναι, τα χθεσινά, εχθές η K19 του Όφη ιτήθηκε από την ομάδα της ΑΕΚ.
1: Λοιπόν, μας τα είπες όλα. Ενημερώθηκαν οι φίλοι
0: ακροατές. Δεν το ανέφερα.
1: Τα είχα αναφέρει εγώ έτσι κι αλλιώς στο πρώτο ημίχρονο. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής, στο πρώτο ημίχρονο, έτσι. Λοιπόν, μας τα είπες τα πάντα όλα.
0: Να πούμε να δώσουμε τελικό.
1: Ναι.
0: Μοίρες Λίτο 4-1 τελικό αποτέλεσμα.
1: Μάλιστα. Για οτιδήποτε από τώρα και στο εξής, ξέρετε τι θα κάνετε. Επισκέπτεστε με οποιοδήποτε τρόπο το Grand Sport και έχετε ενημέρωση 24 ώρες το 24ωρο για οτιδήποτε συμβαίνει στην τοπική αθλητική δραστηριότητα. Κώστα Μεταξάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ, να σου ευχηθώ καλό ταξίδι για
0: τη
1: Γαλλία, να είσαι γουρλής όπως πάντα για την ομάδα του Όφη, έτσι, με θετικό αποτέλεσμα να επιστρέψει η ομάδα. Το επόμενο Σαββατοκύριακο εδώ θα είμαστε πάλι να τα συζητάμε όλη την δράση το επόμενο Σαββατοκύριακο.
0: Εντάξει, καλή συνέχεια, καλό βράδυ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ, καλή συνέχεια.

Λοιπόν, λίγο πριν το φινάλε, καθυστερήσεις Άρης Βόλος 3-2 στο 5ο λεπτό του καθυστερήσεων. Σε δύο λεπτά ξεκινάει το μεγάλο ντέρμπι των αιωνίων, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, και εμείς πάμε για το κλείσιμο της εκπομπής. Να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας για μια ακόμα φορά που ήταν κοντά μας. Life Care για ιατρικά ορθοπαιδικά είδη προϊόντα αποκατάσταση.

υπηρεσίες ανταλλακτικά ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, η πηγή των ανταλλακτικών στο Ηράκλειο Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ το κατάστημα, όταν Ντάσκ Δασκαλάκης, κορυφαίο εξειδικευμένο φανοποιείο βαφείο αυτοκινήτων, Βαγγέλης Κεφαλούκος και η ΕΕ για τοποθετήσεις πλακιδίων μαρμάρων γρανιτών σε οικίες επαγγελματικούς χώρους ξενοδοχεία, Πέτρος Λενακάκης χρώματα, σιδηρικά εργαλεία, μονωτικά, τα πάντα για το σπίτι, τα πάντα για την οικοδομή, και το συσκευή.gr. Μέσα από το συσκευή.gr μπορείς να βρεις τις μεγαλύτερες ευκαιρίες για ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές. Μπορείς να επισκεφτείς και την έκθεση Μάχης Κρήτης 41, λίγο έξω από τη Χανιόπορτα, να δεις από κοντά τις συσκευές που σε ενδιαφέρουν να αποκτήσεις.

Τελικό αποτέλεσμα Άρης Βόλος 3-2. Εμείς κάπου εδώ ολοκληρώσαμε ένα ακόμα αθλητικό πανόραμα. Να ευχαριστήσω βέβαια με τη σειρά μου και όλες εσάς που μείνατε συντονισμένοι εδώ στην κορυφαία συχνότητα του Ηρακλείου, στον Υδρόγειο 106,9. Να σας ευχηθώ να έχετε ένα υπόλοιπο ευχάριστο βράδυ Κυριακής. Καλή εβδομάδα από αύριο. Μεσοβδόμαδα περιμένουμε και πάλι νέα κακοκαιρία, να προσέχετε, αρκετές βροχές. Το ραντεβού μας το επόμενο Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, καλό βράδυ Κυριακής σε όλες και σε όλους.

0: όταν οι εξελίξεις είναι στη σέντρα. Το αθλητικό πανόραμα σκοράρει με εγκυρότητα και αξιοπιστία. Αθλητικό πανόραμα. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης από τον coach Γιώργο Μαράκη. Κάθε Σάββατο 7 με 8 και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ στον Υδρόγειο 106,9.
1: Η ώρα είναι 9. Υδρόγειο.

0: Σε λίγες μέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Από την καρέκλα.
5: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
4: Φοβάμαι.
5: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
4: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
5: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
6: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
3: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Τηλέφωνο 2810-344-988.
5: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
8: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
2: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
8: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
2: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
8: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
2: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
8: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
2: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-28-4495.
8: Και 2810-34-1019.
2: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

0: Είναι 9:30.
1: Ο πόνος της αμύατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η αμύατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την Παρισία.
2: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Σε λίγες ημέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Και τώρα ο Γιώργος Βράτσος.
6: Ξύπνα! Ελληνικά μιλάω!
7: Γεια σας, είστε καλά? Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και μαζί θα είμαστε και σήμερα για τις επόμενες δύο ραδιοφωνικές ώρες με ευχάριστες και μόνο ειδήσεις. Έτσι κάνουμε δύο φορές την εβδομάδα. Μπήκαμε για τα καλά στο φθινόπωρο, τα Χριστούγεννα δεν αργούν και ξεκινάμε με κάτι από τα παλιά που ακούμε πάντα με νοσταλγία.

0: διακόπτουμε το πρόγραμμά μας.
1: Δυστυχώς, η κατάσταση του πασίγνωστου καλλιτέχνη
0: και ο αγαπημένος μας τραγουδιστής Νίνο
1: είναι πάρα πολύ σοβαρή.
0: Βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Στο πρώτο μας ημίωρο για σήμερα ταξιδεύουμε μουσικά στο παρόν αλλά και στο παρελθόν και πάμε μια ποδοσφαιρική βόλτα μέχρι τη Ρουμανία, όπου αποφάσισαν να θεσμοθετήσουν μια νέα κάρτα, τη μαύρη, η οποία όμως δεν θα αφορά τους αγωνιζόμενους ή τους προπονητές, αλλά τους γονείς και τους θεατές γενικότερα των αγώνων των ακαδημιών. Έξυπνη ιδέα των Ρουμάνων.

0: είναι 10:30.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
2: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την Παρισία.
3: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Έλα παιδό μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ, την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
7: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fraser Derm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολύ επίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
8: Και τώρα ο Γιώργος Βράτσος.
9: Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Είμαστε στο δεύτερο σημερινό μας ημίωρο. Ταξιδεύουμε με ευχάριστες ειδήσεις και την καλύτερη ελληνική μουσική από το παρόν και το παρελθόν. Επιστήμονες εντόπισαν ένα νέο είδος γάτα στην περιοχή των εφελοδών τροπικών δασών της Βολιβίας, γεγονός που αποτελεί την πρώτη ανακάλυψη ενός νέου είδους γάτας εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιτυχώς.

Φινάλε σιγά σιγά της πρώτης μας ώρας με μια θεατρική βόλτα. Ένα νέο ετήσιο θεσμό με στόχο την ανάδειξη και τη στήριξη της νέας γενιάς Ελλήνων σκηνοθετών και σκηνοθέτηδων καθιερώνει το Θέατρο Τέχνης Καρολουκούν. Το βραβείο νέου σκηνοθέτη-σκηνοθέτηδος Θεάτρου Τέχνης Καρολουκούν θα απονεμηθεί για πρώτη φορά αυτό το μήνα με 5 νέους δημιουργούς να διεκδικούν τη συγκεκριμένη διάκριση. Καλή επιτυχία!

0: σε λίγες ημέρες μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
3: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητηδικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Και τώρα ο Γιώργος Βράτσος.
7: Ξύπνα! Ελληνικά μιλάω!
8: Σας καλωσορίζω στη δεύτερη μας ώρα. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και μαζί θα είμαστε για άλλη μια ραδιοφωνική ώρα με ευχάριστες και μόνο ειδήσεις. Μια νέα σειρά εκθέσεων αφιερωμένη στην ανάδειξη αρχαίων πολιτισμών εγκαινιάζει το Μουσείο της Ακρόπολης με πρώτη την έκθεση Αρχαία Αρμενία. Από τα μέσα Νοεμβρίου έως την άνοιξη του 27, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορία και τον πολιτισμό της Αρμενίας μέσα από περίπου 200 αρχαιότητες που καλύπτουν μια διαδρομή χιλιάδων ετών.

Στο τρίτο μας σημείο για σήμερα έχουμε μια διάκριση με πολύ ενδιαφέρον. Μια ακόμα σπουδαία διεθνή επιτυχία σημείωσαν οι φοιτητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, καθώς η ομάδα Aeolos NTUA κατέκτησε την πρώτη θέση στη γενική κατάταξη διαγωνισμού που αφορά στην αιωλική τεχνολογία. Παράλληλα, απέσπασε και την κορυφαία διάκριση στην κατηγορία ετήσια παραγωγή ενέργειας, κατακτώντας την πρώτη θέση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπράβο στους φοιτητές μας!

εγώ πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειαζόμαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Εγώ πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουβίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

0: Είναι 11:30.
1: Ένα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fraserderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fraserderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
5: Και τώρα ο Γιώργος Βράτσος.
6: Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Είμαστε στο τέταρτο ημίωρο για σήμερα με την καλύτερη μουσική από το παρελθόν και το παρόν, αλλά και μόνο με ευχάριστες ειδήσεις που μας κάνουν να αισιοδοξούμε. Η πόλη Βικτόρια της Μάλτας έχει προταθεί ως πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2031 από ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνωμόνων. Θα μοιραστεί τον τίτλο για το 2031 με μια πόλη στην Ισπανία, η οποία θα ανακοινωθεί τον προσεχή Δεκέμβριο.

Ελπίζω να περάσαμε καλά σήμερα με ωραίες μουσικές από το παρόν και το παρελθόν, αλλά και με ευχάριστες ειδήσεις. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος, τα λέμε την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια ώρα. Καλή συνέχεια!

Καλή εβδομάδα. Ένα Tonight Radio Show είναι στην παρέα σου. Βραδάκι Δευτέρας και είμαστε εδώ. Ξεκίνημα 12 Οκτωβρίου για αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, με Θοδωρή Φέρη ξεκινήσαμε. Είμαι ο Άλκης Πετρίδης, δύο ολόκληρες ώρες παρέα σου. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Κόντρα Βύση Καρβέλας είναι το θέμα που μόνο πολύ αυτές τις ημέρες. Δεν σταματάει. Δεν έχουμε κάτι να πούμε πάνω σε αυτό. Αναβήσει. Όχι γιατί και επιστρέφω με τα δικά σου μηνύματα του Night Radio Show στο Instagram. Εκεί περιμένω τα μηνύματά σου.

Έλα να δεις την ψυχή μου πώς νιώθω. Αυτός είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ξεκινάω με δικό σου μήνυμα. Χωρίσαμε χωρίς να καταλάβω ακριβώς γιατί. Να του ζητήσω μια τελευταία συνάντηση για να μπορέσω να προχωρήσω. Κοίτα, μπορεί να ζητήσει μια συζήτηση, αρκεί να μην περιμένει ότι θα αλλάξει την απόφαση. Δηλαδή, σκέψου ποιες απαντήσεις χρειάζεσαι και αν είσαι έτοιμη να τις ακούσεις. Αν αρνηθεί ή παραμένει ασαφής, μην αναβάλεις τη ζωή σου για αυτόν τον λόγο. Δηλαδή, προχωράμε. Κάποιες φορές προχωράμε αποδεχόμενοι ότι δεν θα μάθουμε ποτέ όλα όσα θέλαμε. Tonight Radio Show. Εδώ είσαι. Παγκόσμιο φαινόμενο. Πέτρος Ιακωβίδης.

0: σε λίγες μέρες μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρουσία.
3: Tonight.

Δεύτερο ημέρο εκπομπής, δεν παλεύετε, αυτή είναι η Στέλλα Καλή. Το Night Radio Show, Άλκης Πετρίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Δικά σου μηνύματα συνεχίζω να διαβάζω και να προσπαθήσουμε να βρούμε μια ωραία λύση. Ή να προσπαθήσουμε να προτείνουμε λύσεις. Αυτό είναι το πιο σωστό. Όλοι οι φίλοι μου είναι ζευγάρια και στις εξόδους νιώθω ότι περισσεύω. Να απομακρυνθώ. Κοίτα, για μένα, πριν να απομακρυνθείς, θα έλεγα πιο σωστά να είσαι ειλικρινής. Δηλαδή, να τους πεις τι είναι αυτό που σε δυσκολεύει. Πρότεινε πράγματα όπου θα συμμετέχετε ή και με τους φίλους σου ξεχωριστά. Δηλαδή, δεν σου έγκαινται ζευγάρια. Δεν ξέρω αν είσαι και με τα δύο άτομα του ζευγαριού. Παράλληλα, άνοιξε και τον κύκλο σου με ανθρώπους που μοιράζουν τα δικά σου ενδιαφέροντα, ρε παιδί μου. Δεν χρειάζεται να βρεις σχέση για να χωρέσεις σε μια παρέα. Χρειάζεται η παρέα να σου αφήνει το χρόνο να είσαι όπως ακριβώς νιώθεις. Ολοκέρνιος Κωνσταντίνος Αργυρός, ρεύμα.

Αυτός είναι ο Παύλος Γκόρντις, μπράβο. Δικά σου μηνύματα διαβάζω. Στο σπίτι είναι τρυφερός, αλλά έξω δεν θέλει ούτε να κρατιόμαστε χέρι-χέρι. Γιατί με στεναχωρεί τόσο. Ξέρεις, ίσως για σένα αυτές οι κινήσεις, οι μικρές, να σημαίνουν μια σύνδεση. Ενώ εκείνος να αισθάνεται αμήχανα όταν υπάρχει κόσμος. Δηλαδή, ρώτα τον πώς το βιώνει και εξήγησε του τι σημαίνει για σένα όλο αυτό. Δηλαδή, βρείτε μια μικρή κίνηση που σας κάνει και τους δύο να νιώθετε άνετα. Η τρυφερότητα χρειάζεται χώρο και για τις διαφορετικές συνήθειές σας. Καθημερινότητα, ολοκαίρι το τραγούδι από Γιάννη Πλούταρχο.

0: σε λίγες ημέρες μόνο στην Υδρόγεια 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω του

0: τραγικές πληγές, συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας, συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
1: Η Προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Tonight.

Tonight Radio Show, εδώ είμαστε λοιπόν, ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Κάνε αυτό που ξέρεις, Νίκος Οικονομόπουλος. Έχω διορθώσει ένα παλιό λάθος, αλλά η σύντροφός μου το αναφέρει σε κάθε καυγά. Πώς μπορούμε να προχωρήσουμε? Άκου τώρα. Λοιπόν, Χάρη, ρώτησε τι αν υπάρχει ακόμα κάτι που δεν έχει ξεπεράσει και τι χρειάζεται από σένα. Καταλαβες? Δηλαδή, ίσως θεωρείς κάτι λυμένο που εκείνη ακόμα το κουβαλά. Συζητήστε το ξεχωριστά με ειλικρίνεια και μετά συμφωνήστε να μείνετε στο θέμα κάθε διαφωνίας, δηλαδή να το λύσετε. Διαφορετικά, κάθε καινούργια κουβέντα που κάνετε θα καταλήγει σε μια παλιά πληγή. Έλεγες αυτές είναι οι μέλη σας.

Κατερίνα Γιώργιο κυκλοφόρησε και ολοκαίρινο άλμπουμ με τίτλο 2100. Έκανε και το pre-listening party την Παρασκευή, ενώ το Σάββατο κυκλοφόρησε. Πάμε σε ένα καψούρα throwback. Λοιπόν, θα σε πάω στο 2013 σε ένα άλμπουμ με τίτλο «Η καρδιά με πηγαίνει εμένα». Ένα τραγούδι που έγραψε ο Βασίλης Γαβριλίδης, στίχος Νίκος Μωραΐτης. Πολύ καλά κατάλαβες, Αντώνης Ρέμος. Και θα πάμε στο «Βρέξε ουρανέ εγωισμό, να μην με δει που κλαίω, να μην με δει στο σπαραγμό αυτό τον τελευταίο. Βρέξε ουρανέ ωκεανό, ωκεανό να έχω να κρύβομαι, να έχω να κρύβομαι». Πάμε να το ακούσουμε.

0: Είναι 1:30.
1: Ο πόνος της αμύωτης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η αμύωτη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την Παρισία.
2: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
3: Tonight.

Μετά το ημιώρο εκπομπής του Night Radio Show, εδώ είμαστε και πηγαίνουμε σιγά σιγά προς φινάλε. Αυτός είναι ο Νίκος Μακρόπουλος με τον Γιώργο Σαμπάνη. Χάρτινες αγάπες. Πήγαμε πρώτη φορά διακοπές και τσακωνόμασταν για τα πάντα. Είναι σημάδι ότι δεν ταιριάζουμε? Κοίτα, οι διακοπές αποκαλύπτουν συνήθειες που στα ραντεβού δεν φαίνονται. Δες αν διαφωνήσατε για το πρόγραμμα ή αν υπήρξε, επειδή μου, κάποια, ξέρεις, παραπάνω κατάσταση. Το πρώτο μπορεί να λυθεί με καλύτερη συνεννόηση και λίγο ξεχωριστό χρόνο. Συζητήστε τι θα κάνετε διαφορετικά. Δηλαδή, περισσότερο από το ταξίδι θα δείξει πολλά ο τρόπος που αντιμετωπίζετε αυτά που συμβαίνουν. Απόν καντάρνα.

Νατάσα Θεοδωρίδου, επειδή με ξέρω και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε. Αυτό ήταν το Night Radio Show. Ραντεβού αύριο την ίδια ώρα. Άλκης Πεδρής στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές για τις ώρες που περάσανε. Καληνύχτα.

0: Σε λίγες μέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας, συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
4: Η Προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.

καλή εβδομάδα σε όλους. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μπαίνουμε σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, σε χειμερινό mode και η διάθεσή μας μπορεί για άλλους να είναι καλή, γιατί τους αρέσει το χουχούλιασμα και η ζεστασιά του σπιτιού, ενώ για άλλους είναι λίγο πιο depressed, λίγο πιο καταθλιπτικό, γιατί έφυγαν οι καλοκαιρινές μέρες, μαζέψαμε καλοκαιρινά και τα καλοκαιρινά μπάνια θα αργήσουν να έρθουν. Δεν θέλω να στεναχωριέστε για τίποτα από αυτά, θα είμαι κοντά σας για τις επόμενες 2 ώρες και να είστε σίγουροι ότι θα περάσουμε όμορφα.

Εγώ θα κάνω όχι την υποχρέωσή μου, θα δώσω όλους αυτούς τους λόγους που πραγματικά με πνίγει, δεν μπορώ να δεν το πω. Πρέπει να μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος της εκπομπής. Δεν είναι δελεαστική η πρόταση, είναι αναγκαία, απαραίτητη και προαπαιτούμενη για τη σχέση μας. Λοιπόν, με ειλικρίνεια θα σας πω ότι εδώ θα ακούσετε μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, κυρίες και κύριοι, πρώτες μεταδόσεις, πρώτα καινούργια τραγούδια εδώ ακριβώς, αυτή τη συχνότητα. Κρύα ανέκδοτα, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές επαιτίου, σας τα θυμίσουμε όλα, σαν να είμαστε γραμματέας σας δηλαδή. Φυσικά θα έχουμε σχολιασμό της επικαιρότητας, όταν έχει κάτι να κουτσουμπολέψουμε μεταξύ μας, προτάσεις ταινιών, τα δικά σας μηνύματα φυσικά και όλη την καλή διάθεση τη δική μας. Γι' αυτό λοιπόν μείνετε συντονισμένοι.

Η μουσική δεν λύνει όλα τα προβλήματα, μην κοροϊδευόμαστε, αλλά κάνει τη διαδρομή μέχρι τη λύση πολύ πιο όμορφη. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί περνάμε καλά.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

Καλή εκπομπή. Χωρίς μηνύματα ακροατών, εντάξει, πόσο καλή μπορεί να είναι, ρε παιδιά, αν δεν αφουγκραστούμε τις δικές σας ανάγκες. Γι' αυτό λοιπόν, χωρίς ντροπές, χωρίς αναβολές και αναστολές, νομίζω τα κάλυψα όλα. Ελπίζω γραμματικά να είμαι σωστός. Περιμένω τα μηνύματά σας. Ακολουθήστε μας στα social media, σε όλες τις πλατφόρμες, σε μένα και το ραδιόφωνο. Και η Ιορδάνα Αγαπητός Official, θα βρείτε τα δικά μου προφίλ. Και εννοείται, στείλτε μου τα μηνύματά σας με αγαπημένα τραγούδια, με σκέψεις και συναισθήματα που μπορεί να σας διακατέχουν την ώρα που μας ακούτε.

Ιορδάνης αγαπητός εδώ, με κέφι, χαμό και διάθεση και πάμε throwback. Χρόνια πολλά σε ανδρόμαχο, ανδρομάχη, Ευρωπαϊκή ημέρα συντήρησης, Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας. Και δεν έχει αυτό ηλικίες, προσοχή. Το νου σας, το κορμί σας προσέξτε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι σημαντικό έχει γίνει σας σήμερα. 1810 λέει το ημερολόγιο. Ώρα μέρα, μη ρωτάτε, δεν ήμουν εκεί μπροστά να ξέρω. Διοργανώνεται ωστόσο η πρώτη Oktoberfest. Το είπα, για να εορταστούν οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαβαρίας με την πριγκίπισσα Τερέζα της Σαξονίας, κυρίες και κύριοι. Αργότερα η γιορτή θα γίνει θεσμός ως το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας στον κόσμο, Oktoberfest. Άμα δεν το ξέρατε, να κάτι που μάθατε σήμερα στην εκπομπή.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου, τι κάνεις.

Για πάμε να δούμε τι ωραία μηνυματάκια για τη στήλη στη σημερινή εκπομπή. Πάμε να δούμε τι αλληλεπίδραση θα έχουμε σήμερα. Θα μου τα χώσετε σήμερα, για να δω. Λοιπόν, Μαρία. Ιορδάνη, σε ακούω σιδερώνοντας, λέει η Μαρία. Στα τελευταία τρία τραγούδια το σίδερο έγινε μικρόφωνο και τα πουκάμισα παραμένουν τσαλακωμένα. Καλλιτεχνικά πάντως πάμε εξαιρετικά. Μαρία, νομίζω ότι πρέπει να δοκιμάσεις τις φωνητικές σου ικανότητες σε ένα από τα reality που παίζουν αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση.

0: Σε λίγες ημέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας, συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.